0: η Ελλάδα, ο Ακύλλας, το Φέρτο έχουν μια υπεροχή.
1: Ακριβώς αυτό, εντάξει, έχει γίνει και πολύ καλό πρόμο. Φυσικά ο Ακύλλας σαρώνει και στα social media αλλά και στις προβολές στο YouTube, στο TikTok και στο Instagram. Συνεχίζουμε λοιπόν μετά την Ελλάδα, το Ισραήλ. Η Δανία έπεσε και αυτή στην πέμπτη θέση, ήταν λίγο πιο ψηλά. Στη συνέχεια η Ρουμανία, η Γαλλία, η Βουλγαρία έχει ανέβει και έχει κατακτήσει στα προγνωστικά τουλάχιστον μία θέση στην δεκάδα που παλιότερα δεν ήταν στη δεκάδα, η Ιταλία και η Μάλτα. Τώρα όλα αυτά είναι ενδεικτικά και σχετικά όλα κρίνονται στον πρώτο ημιτελικό.
0: Έτσι, θα τα δούμε αύριο λοιπόν, αύριο που είναι ο μεγάλος τελικός το Σάββατο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ την Ιωάννα Βουτσή. Για σωρία κακουργηματικών πράξεων κατηγορούνται οι 8 συλληφθέντες για τη ληστεία στην τράπεζα στην Τηθωρέα. Ένας-ένας από το πρωί περνούν την πόρτα του ανακριτή. Σε 27 εγκλήματα εμπλέκονται συνολικά στα δικαστήρια. Η Άννα Νικολάου, την έχουμε στο τηλέφωνο. Άννα, να μας πεις πώς προχωράει η διαδικασία.
2: Πριν έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία λήψης απολογιών, οι κατηγορούμενοι έχουν περάσει και από το γραφείο του εισαγγελέα. Η διαδικασία φτάνει προς το τέλος. Όπως μας είπε, συνήγορος τριών εκ των κατηγορουμένων έχουν αποδεχθεί ότι συμμετείχαν στη ληστεία της τράπεζας στην Τηθωρέα. Οι υπόλοιπες ληστείες επιφυλάχθησαν να απαντήσουν, τήρησαν το δικαίωμα της ψυχής. Όλοι οι κατηγορούμενοι δήλωσαν αναρχική, θυμίζουμε ένα βαρύ τιμωρητήριο για τους 8 συλληφθέντες, με 5 κακουργήματα και σωρία πλημελημάτων. Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, συμμετείχαν σε τουλάχιστον να δεκαλυστείες. Ανακριτής και εισαγγελέας θα πούν την περαιτέρω ποινική μεταχείριση των 8 κατηγορουμένων, πόσο και ποιοι θα πάρουν τον δρόμο για τη φυλακή και αν ενδεχομένως κάποιοι αφαιθούν ελεύθεροι με όρους, και να σας πω κλείνοντας ότι υπάρχουν αυξημένα μέτρα ασφαλείας τόσο εντός όσο και εκτός του κτηρίου που βρίσκονται οι κατηγορούμενοι, ενώ και η μεταγωγή του στο πρωί έγινε υπό πόντια μέτρα ασφαλείας.
0: Θα έχουμε περισσότερα για την περαιτέρω ποινική μεταχείριση των 8 κατηγορουμένων στη συνέχεια της ημέρας. Ευχαριστούμε πολύ, Άννα. Στη Βρετανία, κυρίες και κύριοι, εντείνεται η πολιτική αστάθεια. Ο δήμαρχος του Μάντσεστερ, Άντι Μπέρναμ, μπήκε στο κάδρο των διεκδικητών για την ηγεσία του κόμματος απέναντι στον κύριο Στάρμερ μετά την παραίτηση του βουλευτή των εργατικών Τζόσε Σίμονς. Στο Λονδίνο, στην Ευδοξία Λιμπέρι, να την ακούσουμε. Ποια τα πιθανότερα σενάρια για το επόμενο χρονικό διάστημα?
3: Καλησπέρα από το Λονδίνο. Στο Λονδίνο η κρίση στους εργατικούς βρίσκεται χρήστα σε μια φάση αναμονής, αλλά η πίεση στον Κι Στάρμερ παραμένει έντονη. Οι λόγοι είναι αυτοί που προανέφερες φυσικά στην εισαγωγή σου. Το πρόσωπο που συγκεντρώνει πλέον το ενδιαφέρον είναι ο Άντι Μπέρναμ, ο δήμαρχος του Μίζωνος Μάντσεστερ. Θέλει να επιστρέψει στη Βουλή μέσω αναπληρωματικής εκλογής στη βορειοδυτική Αγγλία. Σε έδρα μάλιστα που άνοιξε ακριβώς για να του δοθεί αυτή η δυνατότητα. Έτσι θα διεκδικήσει την ηγεσία των εργατικών και άρα στην πράξη την Πρωθυπουργία. Αυτό όμως θα πάρει καιρό. Η σχετική απόφαση από το αρμόδιο όργανο του κόμματος αναμένεται μέσα στις επόμενες ημέρες. Ακόμη και αν εγκριθεί όμως, ο Μπέρναμ θα πρέπει να κερδίσει την έδρα και αυτό δεν είναι αυτονόητο. Mm-hmm. Στην περιοχή, το κόμμα του Νάτζελ Φάρατζ εμφανίζεται ιδιαίτερα ενισχυμένο μετά τις πρόσφατες εκλογές τοπικές πριν από λίγες μέρες. Προς το παρόν, επίσημη μάχη ηγεσίας, να θυμίσουμε, δεν υπάρχει. Ο Στάρμερ δηλώνει ότι δεν παρετεί το Πρωθυπουργός. Δηλαδή κερδίζει χρόνο, αλλά η εσωκομματική αμφισβήτηση παραμένει ανοιχτή και είναι θέμα χρόνου. Πλέον μπορεί να έχουμε εκλογές για ηγεσία του κόμματος μέσα στα μέσα του Ιουνίου περίπου.
0: Περιμένουμε λοιπόν να δούμε ποιες κινήσεις θα γίνουν στην πολιτική σκακέρα από τους βασικούς αντιπάλους του Στάρμερ, πώς θα εξελιχθεί η κατάσταση. Ευχαριστούμε, Ευδοξία. Επαφές και ζυμώσεις στο προσκήνιο και το παρασκήνιο, έντονη κινητικότητα και συναντήσεις εν αναμονή της ανακοίνωσης ίδρυσης του νέου πολιτικού σχηματισμού του Αλέξη Τσίπρα και του κόμματος της Μαρίας Καριστιανού. Ο Γιώργος Παντελάκης θα μας δώσει τις πληροφορίες.
4: Με ένα βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και χρήση τεχνολογίας τεχνητής νοημοσύνης, η Μαρία Καριστιανού απεικονίζεται στο συγκεκριμένο βίντεο να αφήνει από τα χέρια της ένα λευκό περιστέρι μπροστά από το Ολύμπρο της Θεσσαλονίκης και η πρώην πρόεδρος του Συλλόγου Συγγενών των Θυμάτων των Τεμπών προανήγγειλε την παρουσίαση του κόμματός της εκεί στις 21 Μαΐου. Στις 21 Μαΐου όλοι μαζί με την ελπίδα για μια νέα αρχή αναφέρει, ενώ τις επόμενες ημέρες αναμένεται να υποβάλει τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την ίδρυση του νέου φορέα, του νέου κινήματος όπως εκείνη αναφέρει στην εισαγγελία του Αρείου Πάγου. Την ίδια ώρα υπάρχει έντονη κινητικότητα εν αναμονή των ανακοινώσεων του Αλέξη Τσίπρα, ο οποίος έχει δείξει Ιούνιο για το νέο πολιτικό φορέα. Στον ΣΥΡΙΖΑ στελέχη εξετάζουν τις τάσεις τους. Η συντριπτική πάντως πλειοψηφία φαίνεται να βλέπει θετικά το εγχείρημα. Στην αριστερά επίσης πολλά στελέχη που είναι θετικά διακείμενα. Εν τω μεταξύ, μετά την εκδήλωση που πραγματοποίησε πριν από λίγες μέρες στο Χαλάνδρι, τη Δευτέρα στο κέντρο της Αθήνας, παρουσία Τσίπρα, θα γίνει εκδήλωση η οποία θα αφορά τους νέους. Και έχοντας πλέον πυκνώσει τις καθημερινές παρεμβάσεις, ο πρώην Πρωθυπουργός εξαπέλυσε επίθεση

0: για τους κυβερνητικούς χειρισμούς στο ζήτημα των κόκκινων δανείων, έκανε λόγο για κρατικά εγγυημένη ληστεία της μικρής και μεσαίας ιδιοκτησίας, η οποία πρέπει να σταματήσει με ισχυρή δημόσια παρέμβαση.
1: Ευχαριστούμε, Γιώργο. Απάτη άνω των 260.000 ευρώ εις βάρος του ΕΟΠΗ αποκάλυψαν οι αρχές μέσω ψευδών βεβαιώσεων και πλαστογραφιών, με εμπλοκή φυσιοθεραπευτή και δύο ορθοπαιδικών. Δρούσαν κυρίως τον Πειραιά, Νίκο Κουντούρη, και για να το πούμε απλά, έγραφαν μαϊμού θεραπείες.
2: Έτσι, χρησιμοποιώντας αριθμούς Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης, δηλαδή ΑΜΚΑ, ασφαλισμένων που δεν είχαν ιδέα ότι συνέβαινε αυτό, ούτε είχαν πάει στο αυτό το κέντρο φυσικοθεραπείας του συγκεκριμένου 31χρονου φυσικοθεραπευτή στην περιοχή της Νίκαιας, ο οποίος συνελήφθη από την οικονομική αστυνομία, που έκανε πολύμινη έρευνα για την υπόθεση, όπως συνελήφθησαν και δύο ιδιώτες ορθοπαιδικοί, 51 και 49 ετών. Συνολικά, λοιπόν, από το Μάρτιο του 2021, σύμφωνα με την αστυνομία, είχαν εκδώσει και εκτελέσει περίπου 2.000 εικονικά παραπεμπτικά που αφορούν περίπου 19.000 συνεδρίες φυσικοθεραπείας, με τη ζημία για τον ΕΟΠΗ να ξεπερνά τις 264.000 ευρώ. Να πω ότι σύμφωνα με νεότερα στοιχεία που έχουμε πληροφορηθεί, στο κέντρο φυσικοθεραπείας, όπως διαφήμιζε ο συλληφτής φυσικοθεραπευτής, πήγαιναν ως πελάτες του ποδοσφαιριστές, τραγουδιστές, τράπερ και influencer. Είχαν ανεβάσει και σχετικές φωτογραφίες στην ιστοσελίδα. Υπήρχε το πακέτο Family Pack, δηλαδή αν πήγαινε κάποιος και έδινε τα ΑΜΚΑ συγγενώνει φίλων του, ο ίδιος δεν πλήρωνε συμμετοχή για τις φυσικοθεραπείες, εφόσον έκανε αυτή την εξυπηρέτηση, να το πω έτσι, και τις έκανε δωρεάν. Ο υπάλληλος τώρα του ΕΟΠΗ που κατηγορείται, δεν συνελήφθη, δεν ήταν αυτόφορο το αδίκημα, φέρεται να έβαζε στο αρχείο καταγγελίες που είχαν γίνει σε βάρος του φυσικοθεραπευτή, είχε δώσει μάλιστα έγγραφο της οικονομικής αστυνομίας που είχε φτάσει στα γραφεία του ΕΟΠΗ και ζητούσε ενημέρωση η αστυνομία για το συγκεκριμένο φυσικοθεραπευτή.
1: Και ελέγχεται για ποιο αδίκημα, για χρηματισμό.
2: Ακριβώς, είχε κουκουλώσει τις καταγγελίες που είχαν γίνει στον φυσικοθεραπευτή και φέρεται, προκύπτει αυτό, να είχε πάρει δώρο 1.000 ευρώ. Το έγγραφο αυτό που είχε σταλεί από την αστυνομία στον ΕΟΠΗ βρέθηκε στην κατοχή του φυσικοθεραπευτή. Και τέλος να σου πω ότι ο ΕΟΠΗ σε ανακοίνωση που εξέδωσε πριν λίγο λέει ότι συνεργάστηκε με την οικονομική αστυνομία για να έχουμε αυτό το αποτέλεσμα και ότι έχει προχωρήσει στη θωράκιση του συστήματος γνωματεύσεων, η έκδοση των οποίων προϋποθέτει την ύπαρξη πιστοποιημένου αριθμού κινητού τηλεφώνου.
1: Νίκο, ευχαριστούμε για την ενημέρωση. Στο στάδιο ταυτοποίησης βρίσκεται η σωρός που εντοπίστηκε το πρωί στα νερά του ποταμού Λουδία και ανασύρθηκε. Έχουμε συνδεθεί με τον Τίμο Φακαλή, ο οποίος βρίσκεται στην περιοχή. Εκτιμάται, Τίμο, πως η σωρός ανήκει στον 54χρονο που δολοφονήθηκε στα Κείμηνα. Φυσικός, αυτούργος και συνεργός είχαν υποδείξει το σημείο. Κοντά εκεί βρέθηκε το πτώμα.
3: Το πτώμα βρέθηκε, Χρήσα, 5 χιλιόμετρα από το σημείο που είχαν υποδείξει αρχικά οι δράστες και βρέθηκε δεμένο στα χέρια με αλυσίδα αλλά και σύρμα. Νωρίς το πρωί ψαράς έριξε τη βάρκα του για να βγει στο θερμαϊκό, ωστόσο επέστρεψε λόγω του κακού καιρού εδώ στο Λουδία, όπου και εντόπισε μια σωρό να επιπλέει. Ειδοποίησε τις αρχές και αμέσως σήμανε συναγερμός. Έφτασαν εδώ άνδρες της ομάδας ΟΠΚΕ, μπήκαν στη βάρκα με τον ψαρά και μετά από 2,5 ώρες επιχειρήσεων και με τη βοήθεια της ΕΜΑΚ ανασύρθηκε η σωρός και πριν από λίγο ολοκληρώθηκε και η νεκροψία. Ζήτησε για τον δικαστή να εξετάσει τη σωρός στο σημείο όπου και εντοπίστηκε. Έτσι και έγινε και εδώ και λίγη ώρα μεταφέρεται η σωρός στα Διαβατά, στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία των Διαβατών, όπου και θα γίνει νεκροτομή και θα γίνει ταυτοποίηση της σωρού. Πάντως εντοπίστηκε 4 με 5 χιλιόμετρα από το σημείο στο οποίο είχαν αρχικά υποδείξει οι δράστες.
1: Ευχαριστούμε, Τίμο. Σε απολογία, για να μείνουμε στο θέμα, κλήθηκε ο βασικός κατηγορούμενος για τη δολοφονία του 54χρονου. Είχαν ομολογήσει μαζί με τον συνεργό, ο οποίος προφυλακίστηκε χθες, Κώστα Καντούρη, για το κίνητρο του εγκλήματος. Έλεγαν για κλεμμένα περιστέρια. Αυτό επανέλαβε και σήμερα, αν έχεις μάθει.
4: Ναι, την ίδια θεωρία. Την ίδια θεωρία επανέλαβε και στην απολογία του σήμερα ο 44χρονος βασικός κατηγορούμενος, που ομολόγησε τη δολοφονία, επανέλαβε την ομολογία του και εδώ ενώπιον του 7ου τακτικού ανακριτή πριν από λίγα λεπτά και κρίθηκε προσωρινά κρατούμενος με σύμφωνη γνώμη και του εισαγγελέα και οδηγήθηκε στις φυλακές. περιγράφοντας τη σκηνή, καρέκαρα τη σκηνή του εγκλήματος. Ο 44χρονος είπε ότι τον εξόργησε το θύμα επειδή θεωρούσε ότι του είχε κλέψει τα περιστέρια και παρέπεπε σε άλλα πρόσωπα και έτσι έβγαλε το όπλο και τον πυροβόλησε. Ήθελα να τον φοβήσω, νόμιζα ότι το όπλο είναι άδειο, ισχυρίστηκε, ενώ είπε ότι προηγουμένως είχε κάνει και χρήση ναρκωτικών.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Κώστα. Το Εθνικό Πάρκο του Εύρου επισκέφθηκε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο οποίος πραγματοποιεί τετραήμερη επίσκεψη στην περιοχή. Σε δηλώσεις του, ο κ. Στασούλας χαρακτήρισε το πάρκο οικολογικό θησαυρό και όριο της χώρας μας προς Ανατολάς και επανέλαβε ότι τα ελληνικά σύνορα βρίσκονται σε καλά χέρια και κανείς δεν μπορεί να τα αμφισβητήσει. Συνδεόμαστε με τον Εύρο, η Κατερίνα Φρίσα.
5: Καλό σας μεσημέρι από το Δέλτα του Εύρου. Την αποφασιστικότητα της ελληνικής πολιτείας να διαφυλάξει τα ελληνικά σύνορα, τα οποία δεν είναι αμφισβητήσιμα, επεσήμανε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας σήμερα μετά την περιήγησή του στο Δέλτα του Εύρου και αφού συναντήθηκε με ψαράδες και πολίτες της περιοχής, εκφράζοντας το θαυμασμό του τόσο για την ομορφιά του τοπίου, αλλά και για τη μαχητικότητα και το δυναμισμό των ακριτών και της ελληνικής αστυνομίας και του ελληνικού στρατού για τη διαφύλαξη των σύνορων.
1: Ευχαριστούμε, Κατερίνα. Δήλωση του Προέδρου της Δημοκρατίας.
6: Είστε ως πολιτεία αποφασισμένοι να διαφυλάξουμε αυτόν τον οικολογικό θησαυρό, ο οποίος ταυτόχρονα αποτελεί και όριο της χώρας μας προς Ανατολάς. Και αυτό το όριο της χώρας μας προς Ανατολάς, προς την Τουρκία, δεν υπάρχει καμία περίπτωση να ξεφύγει από την προσοχή μας, από το ενδιαφέρον μας, από την επιτήρησή μας. Τα ελληνικά σύνορα είναι σε καλά χέρια και κανείς μα κανείς δεν μπορεί να τα αμφισβητήσει. Το αποδείξαμε στην κρίση του Φεβρουαρίου-Μαρτίου του 20 και είμαστε βέβαιοι πως όποτε ξαναχρειαστεί θα το αποδείξουμε εξίσου αποτελεσματικά.
1: Τον Αρχιεπίσκοπο Ιερώνυμο επισκέφθηκε η Ζωή Κωνσταντοπούλου, συνοδευόμενη από τον Πάνο Ρούτσι, για να του εκφράσουν τις ευχαριστίες τους για την συμπαράστασή του την περίοδο της απεργίας πείνας.
7: Μακαριότατε, θέλω να σας ευχαριστήσω από την καρδιά μου για την πράξη ανθρωπιάς που πραγματοποιήσατε στην πιο κρίσιμη στιγμή, δίνοντας κουράγιο σε ένα πατέρα που αγωνίζεται για να μάθει την αλήθεια για το παιδί του.
8: Φυσικό ήταν αυτό να συγκλονίσει και τον χώρο της Εκκλησίας, η οποία είναι το δυνατόν εύκολο και θέλει όσο είναι το δυνατόν εύκολο να συμπαρασταθεί σε αυτούς τους ανθρώπους. Αυτό ένιωσα και εγώ αθόρμητα τις ημέρες αυτές.
9: Μου έδωσε τη δύναμη όσο ήμουν στο Σύνταγμα, γιατί ήταν μεγάλη δύναμη αυτό που ήρθε όσο έκανε απεργία πείνας. Με γέμισε μέσα μου εκείνη τη στιγμή ελπίδες, μου έδωσε αυτό που χρειαζόμουν, την ελπίδα να συνεχίσω.
1: Με εκατοντάδες ντρόουν απάντησε η Ουκρανία στις ρωσικές επιθέσεις ευρείας κλίμακας των τελευταίων ημερών. Δύο πολυκατοικίες επλήγησαν νοτιοανατολικά της Μόσχας, Ιουλία Βελισσαράτου, με νεκρούς και τραυματίες.
10: Μετά από τρεις ημέρες μαζικών ρωσικών επιθέσεων που είχαν ως αποτέλεσμα να σκοτωθούν τουλάχιστον 24 άνθρωποι μέσα στο Κίεβο, οι Ουκρανοί εξαπέλυσαν μεγάλης κλίμακας επίθεση με μεγάλους ελληνικούς ντρόουνς με στόχο αρκετές περιοχές της Ρωσίας. Σήμερα κηρύχθηκε η μέρα πένθου στο Κίεβο, ενώ είχαμε και την πρώτη ανταλλαγή εχμαλώτων μετά από αρκετούς μήνες μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας.
1: Ευχαριστούμε, Ιουλία.
11: Χαίρετε, κυρίες και κύριοι. Ο Άρης Ψαρός χάρισε το έκτο μετάλλιο της Ελλάδας στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ταεκβοντό που διεξάγεται στο Μόναχο. Στον γύρο των 16, ο 18χρονος πρωταθλητής μας νίκησε τον Αζέρο Νταντάσοφ με 2-0, όπως και στα προημιτελικά επικράτησε του Μολδαβού Ρόσκα, εξασφαλίζοντας μια θέση στο βάθρο των νικητών. Στον ημιτελικό, ο Ψαρός ιτήθηκε από τον Ισπανό Αχέμιο και κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο. σε μπάσκετ, το πρώτο βήμα για τα ημιτελικά του πρωταθλήματος έκανε η ΑΕΚ που νίκησε τον Άρη στη Σανέλ Αρένα με 87-81. Η πρόκριση κρίνεται στις δύο νίκες και το επόμενο παιχνίδι της σειράς θα διεξαχθεί στο Αλεξάνδριο την Κυριακή. Σήμερα στις 7 η ΕΡΤ2 θα μεταδώσει την αναμέτρηση του Παναθηναϊκού με την Μύκονο.
12: Αφήνοντας πίσω την ήττα από τη ρήτρα στο τελικό της Basketball Champions League, η ΑΕΚ νίκησε τον Άρη με 87-81 στη Σανέλ Αρένα, στην πρώτη μεταξύ τους κόντρα για την προημιτελική φάση της Basket League και έκανε το πρώτο βήμα για την πρόκρισή της στα ημιτελικά.
13: Πρώτο μήχρονο υπήρχε ένα παιχνίδι με 17 assist, που είναι κάτι έτσι εντυπωσιακό, και 27 σύνολο που δείχνει ότι η ομάδα ήταν ομαδική σε περισσότερη διάρκεια.
14: We need to improve if we want to beat Ike, and we want to beat Ike for sure. We want to show that we did 20 days of hard work in order to prepare this, and we need to step up on Sunday to do the a little bit better job and take the win on a Sunday.
12: Η ομάδα του Σάκοτα ξεκίνησε δυναμικά και προηγήθηκε με 11-2 στα μισά της πρώτης περίοδου, που τελικά έκλεισε στο 17-17 μετά την αντίδραση του Άρη. Στο ΣΥΝΕΝΕΑ βρέθηκε η ΑΕΚ και στα μισά του δεύτερου δεκαλέπτου, με τους Θεσσαλονικείς να μειώνουν και πάλι για να κλείσει το πρώτο μέρος με 46-40. Οι γηπεδούχοι έφτασαν στο ΣΥΝ12 λίγο πριν το τέλος της τρίτης περίοδου και στο ΣΥΝ15 8 λεπτά πριν τη λήξη του αγώνα. Το 9-0 του Άρη όμως έδωσε νέο σασπένς στο μάτς, με τους κίτρινους της Θεσσαλονίκης να μειώνουν σε 79-76 ένα λεπτό πριν το τέλος. Οι Ενωσίδες είχαν όμως πιο καθαρό μυαλό στα τελευταία κρίσιμα δευτερόλεπτα και έτσι έφτασαν στο τελικό 87-81. Για την ΑΕΚ ο Μπράουν τελείωσε το μάτς με 15 πόντους, ενώ ο Νουά ήταν κορυφαίος σκόρερ του Άρη με 31 πόντους.
11: Εντονότερη θα είναι η αστάθεια το Σάββατο με αρκετή σκόνη στην νότια χώρα. Πιο αναλυτικά το Σάββατο περιμένουμε νεφώσεις τοπικά αυξημένες, με βροχές το πρωί στα νότια, από το μεσημέρι και στα υπόλοιπα, με ισχυρές καταιγίδες κυρίως σε Ιόνιο, Ήπειρο, Δυτική Στερεά και Μακεδονία. Οι άνεμοι νότιοι έως 6 μποφόρ, η θερμοκρασία το μεσημέρι θα φτάσει τους 24 με 26 βαθμούς, έως 30 στην Κρήτη. Στην Αττική είναι πιθανές βροχές από το μεσημέρι, οι άνεμοι νότιοι έως 4 μποφόρ, η θερμοκρασία από 16 έως 25 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη θα έχουμε ισχυρές βροχές και καταιγίδες από το μεσημέρι, οι άνεμοι νότιοι έως 4 μποφόρ, η θερμοκρασία από 14 έως 23 βαθμούς.
15: Κυρίες και κύριοι, εδώ φτάσαμε στο τέλος του δελτίου μας. Μείνετε συντονισμένοι στο Earth News για συνεχή ενημέρωση. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά και στην ιστοσελίδα μας earthnews.gr. Ακολουθεί δελτίο στη Νοηματική με την Ουρανία Ιορδανίδου και αμέσως μετά Σταυρούλα Χριστοφιλέα και Φάνης Παπαθανασίου για το update. Καλό απόγευμα να έχετε και καλό Σαββατοκύριακο.

0: Ένας είναι ο προορισμός για κάθε μικρό ή μεγάλο γεγονός.
1: Καλώς ήρθατε σε μία ακόμη αθλητική Κυριακή.
2: Για να δούμε ό,τι υπάρχει από πλευράς αθλητισμού γενικότερα στην Ευρώπη και στον τόπο. Κάθε αγωνιστική έχει ένα σωρό και όλα πράγματα για να συζητήσουμε και να σχολιάσουμε.
1: Έχει πάρει φωτιά το πρωτάθλημα.
0: Αθλητική Κυριακή. Με τον Πέτρο Μαυρογιαννίδη και τη Χριστίνα Βραχάλη. Κυριακή στις 11 το βράδυ στο ΕΡΤ Κόσμος.
3: We made it! Είμαστε στο μεγάλο τελικό. Φτάσαμε στο τελευταίο επίπεδο χάρη στη δική σας στήριξη. Το Σάββατο 16 Μαΐου πάμε για το high score.
0: Eurovision 2026. Ψήφισε και εσύ την Ελλάδα στο μεγάλο τελικό το Σάββατο 16 Μαΐου από τη χώρα που ζεις την ώρα μετάδοσης του διαγωνισμού και βοήθησε τη χώρα μας να ανέβει ψηλά. Από τον εθνικό τελικό στις μεγαλύτερες σκηνές της Ευρώπης. Όλη η πορεία του Ακύλα. Οι εμφανίσεις, οι συνεντεύξεις και η συναρπαστική πορεία προς το όνειρο λίγη ώρα πριν ανέβει στη σκηνή της Eurovision. Φέρτο Promo Tour The Movie. Σάββατο στις 8 το βράδυ στο ΕΡΤ Κόσμος. Τα play-off της Τίχημαν Greek Basketball League παίζουν στην ΕΡΤ. Οι 8 κορυφαίες ομάδες της σεζόν τα δίνουν όλα για την πρόκριση. Στοίχημα Greek Basketball League. Μία ανάσα πριν τους ημιτελικούς. Οι καλύτεροι αναμετρώνται με τους καλύτερους. Όλα τα παιχνίδια των play-off live. Σε απευθείας μετάδοση από το ΕΡΤ Κόσμος. Το 2026 η Ακαδημία Αθηνών γιορτάζει έναν αιώνα ζωής. Ταυτισμένο με την ελληνική πνευματική και κοινωνική ζωή, το ανώτατο πνευματικό ίδρυμα της χώρας συνεχίζει να τιμά την αριστεία σε γράμματα, τέχνες, επιστήμη και ήθος. Σήμερα, στο κατόφλι της δεύτερης εκατονταετίας του, προσδοκά μαζί με όλους τους Έλληνες νέες γόνιμες διαδρομές σε καιρούς καθοριστικών εξελίξεων. Η γιορτή της Ακαδημίας είναι γιορτή όλων μας.

0: είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.
1: Ιάσον Μελετίου, επιθεωρητής της Υπηρεσίας Κοινωνικής Πρόνοιας.
2: Δεν καταλαβαίνω.
1: Ο κύριος ήρθε για την κόρη σου, Νεφέλη. Σφραγισμένη επιταγή.
3: Λάκης Αλεξάνδρου, τα χεριδόνια.

0: Robert William, σε μια από τις παλιές του επιτυχίες. Αντίο φίλε.
1: Αντίο φίλε μου, πίστε. Σβήνεις και εσύ γαλάζιε ουρανέ. Ο χρόνος βγήκε νικητής.

0: Ακούσατε τον Ρόμπερτ.
1: Γεια σας, I'm Dr. Mariana Lourgas. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
2: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Dr. Maria Lourgas, επιραμένη οφθαλμίατρος. Στην κλινική High Sea Clear Vision, η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχεται όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα, καταράκτες, λάυκομα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και ανδρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. IC Clear Vision 928 Cool Road is Dunedin. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020.
3: Ένα νέο νοικοκυριακό εστιατόριο άνοιξε στο νοικοχωριό. Γεύση Restaurant με τους ιδιοκτήτες και αρχιμάγειρα Γιάννη Σαββατιανέα και Βούλα Μάρκος, σερβίροντας την γνήσια αυθεντική ελληνική κουζίνα, ελληνικές χωριάτικες σαλάτες. Στο μένιο έχει παστίτσιο, μαγειρευτά, κοκκινιστό και παϊδάκια, φαγητά της Κατσαρόλας και της Όρας, φρέσκα ψάρια και πολλά άλλα γευστικά γεύματα. Μόνο στο Γεύση Restaurant, Authentic Greek and Mediterranean Cuisine. 861 Crossman Road, στο Tapos Springs. Απέναντι από το St. Pete Junior College. Κάθε Τετάρτη, ελληνικές βραδιές μαζί και jazz music με τον Γιώργο Πετρίτη. Επίσης, τώρα κάθε Παρασκευή και Σαββάτο βράδυ, ελληνικές βραδιές με τον Δημήτρη Ρουμελιώτη. Μπουζούκια και διασκέδαση. Χορό και πολύ κέφι. Φιλικό περιβάλλον. Ευχάριστη ατμόσφαιρα. Για ρεζερβέσεις τηλεφωνήστε στο 727-505-0034. Γεύση Restaurant. Κάθε μέρα ανοιχτό από τις 1 το μεσημέρι έως τις 9 το βράδυ. Κλειστό τη Δευτέρα. Γεύση.
4: Στη συνέχεια.
2: Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι, η ώρα είναι 9 και 19 λεπτά, ακούτε τον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό Φωνή των Ελλήνων.

0: Apple Springs Family Restaurant. Ένα νέο εστιατόριο άνοιξε στο ελληνικό χωριό. Σερβίρει πρωινά γεύματα, αυγά, ομελέτες, pancakes. Επίσης το γνήσιο γύρο, αθηναϊκό ψάρι φιλέτο, μεσογειακό ψητό κοτόπουλο, μπριζόλες, ελληνικές σαλάτες και πολλά άλλα σπεσιαλιτέ. Φιλικό περιβάλλον, Tarpon Family Diner Restaurant, 600 South Pinellas Avenue, Taos Springs. Για περισσότερες πληροφορίες τηλεφωνήστε στο 727-935-1421. Ο ιδιοκτήτης Γιώργος Φραγκούλης σας προσκαλεί οικογενειακώς στο Tarpon Family Diner Restaurant.
1: Δίκη Λεάνδρος, ήταν μια βραδιά.

Ο ιερός ναός της Αναλήψεως του Σωτήρος εορτάζει τη μεγάλη δεσποντική εορτή της Αναλήψεως. Το πρόγραμμα έχει ως εξής. Την Τετάρτη 20 Μαΐου, απόδοση του Πάσχα. 8:30 πρωινή μέχρι τις 11 το πρωί, όρτος και Θεία Λειτουργία. 7 μετά μεσημβρία.

0: Εδώ Φλόριντα, ραδιοφωνικό σταθμό φωνή των Ηνωμένων.
1: Δελφίνι Δελφινάκι, Γιάννης Καλατζής. Την εκπομπή που ακούτε επιμελεί και σας παρουσιάζει ο Άγγελος Αγγελάδος.

ιερός ναός της Αναλήψεως του Σωτήρος εορτάζει τη μεγάλη δεσποντική εορτή της Αναλήψεως. Το πρόγραμμα έχει ως εξής. Την Τετάρτη 20 Μαΐου, απόδοση του Πάσχα. 8:30 πρωινή μέχρι τις 11 το πρωί, όρθος και Θεία Λειτουργία. 7 μετά μεσημβρίαν έως τις 9 το βράδυ, μέγας εσπερινός, μεταρτοκλασίας και του Θείου Κηρύγματος από τον Αρχιμανδρίτη Γεράσιμο. Την επόμενη, 5η 21 Μαΐου, της Αναλήψεως και η εορτή Ελένης και Κωνσταντίνου. 8:30 το πρωί έως τις 11, όρτος και Θεία Λειτουργία με τον Αρχιμανδρίτη Μελέτιο. Μετά θα δοθεί γεύμα στην αίθουσα του ναού. 7 μετά μεσημβρίαν έως τις 9 το βράδυ, μέγας εσπερινός και προσκλητικός κανόν της Αναλήψεως. Των ιερών ακολουθιών θα προστατήσει ο Αρχιμανδρίτης του Οικουμενικού Θρόνου Μελέτιος. Σας αναμένουμε όλους σας στην Εκκλησία της Αναλήψεως του Σωτήρου, στο 1440 Laura Street, Κρυγόρε. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε στο 727-469-8826. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-469-8826. Εκ του προϊσταμένου, Πατήρ Χριστοδούλου.

0: κάθε μια μέρα για τη μάνα του, για τη γιαγιά του. Αυτό και μόνο αυτό.
1: Ακούτε τα Super Mix της Φωνής των Ελληνών.

0: πιο ψηλά.
1: The Greek Taverna, μπουζούκια και ελληνική βραδιά. Σάββατο βράδυ 6 Ιουνίου σας παρουσιάζουν τον τραγουδιστή Χρήστο Πέρας, την πριόζα τραγουδίστρια Κωνσταντίνα και Ανθή Αγγέλου από τη Νέα Υόρκη. Στο μπουζούκι από τον δεξιοτέχνη Σίμος Νικολόπουλος και όργανο από τον μαέστρο Βαγγέλη Μπακατούρα. Είσοδος ελευθέρα για όλους. Λαϊκή βραδιά στους Greek Taverna Tapos Mes. Πουλποτό και γευστικά με ζελάκια. Ελληνική κουζίνα και με πολλά μαγειρευτά σπέσιος κάθε Σαββάτο και Κυριακή. Αρνί στη σούβλα, μόνο 25 δολάρια το πιάτο. Κοντοσούβλη και πολλά σπέσιος. Σας περιμένουμε ελληνική βραδιά το Σάββατο 6 Ιουνίου. Το Greek Taverna 128 North Ellis Avenue, Tapos Mes. Ανοιχτό καλημερινά από τις 12 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Ο καλοφαγάς πάντα προτιμά τους Greek Taverna. Τηλεφωνήστε 724-900-5021 ή στο 727-626-4891. Λύσε το τραπέζι σου. Προβλέπετε και πάλι μια επιτυχημένη

0: This is WPSO 1500 in New Patrici and WXYB 5020 in India Rockwich.
1: Η ώρα είναι 10 ακριβώς. Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Συνεχίζουμε την πρωινή μας εκπομπή από τη Φωνή των Ελληνών από την ενδιόλουση στη ζεστή Φλόριδα των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής. This is WPSO 1500 in New Patrici.

0: Εάν χρειάζεστε ηλεκτρολόγο για το σπίτι σας ή την επιχείρησή σας, τηλεφωνήστε στο Tom Κόρτσας στο TKO Affordable Electric 727-906-1279. Εγκαταστάσεις, ανανεώσεις για ηλεκτρικές γραμμές και μπρίζες, φώτα εσωτερικά ή εξωτερικά. Αναλαμβάνει πάντοτε έκτακτες εργασίες, emergency service για τα εστιατόρια σας και σπίτια. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος ηλεκτρολόγος TKO Affordable Electric. Στην υπηρεσία του νησμού στο Τάπα Μπεϊέρα για πάρα πολλά χρόνια. Τηλεφωνήστε τώρα στο Tom στο 727-906-1279. If you look for electrician, call TKO Affordable Electric
1: 77-906-1. Και ένα κομμάτι μουσική από τον Γιώργο Κατσάρα.

0: Γεια σας, I'm Dr. Maria Lourdes. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Δανίλη, Φλόρα. Thank you so much. We hope to see you soon.
1: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Δόκτρο Μαρία Λουργάς, πεπειραμένη οφθαλμίατρος. Στην κλινική High Sea Clear Vision, η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχετε όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα. Καταράκτης, λάυκωμα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία κεντρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμό. I See Clear Vision, 928 Cool Road, Ιζον Δανίλων, τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020. Άγγελος Αγγελάτος στο μικρόφωνο, συνεχίζουμε την εκπομπή μας με μια παλιά και ωραία επιτυχία από τον Γιάννη Πουλόπουλο, το Άγαλμα. Μουσική, Πλέσσας Παπαδόπουλος.

0: Μετά από Springs Family Restaurant, ένα νέο εστιατόριο άνοιξε στο ελληνικό χωριό. Σερβίρει πρωινά γεύματα, αυγά, ομελέτες, pancakes. Επίσης το γνήσιο γύρο, αθηναϊκό ψάρι φιλέτο, μεσογειακό ψητό κοτόπουλο, μπριζόλες, ελληνικές σαλάτες και πολλά άλλα σπεσιαλιτέ. Φιλικό περιβάλλον, Tarpon Family Diner Restaurant, 600 South Pinellas Avenue, Taos Springs. Για περισσότερες πληροφορίες τηλεφωνήστε στο 727-935-1421. Ο ιδιοκτήτης Γιώργος Φραγκούλης σας προσκαλεί οικογενειακώς στο Tarpon Family Diner Restaurant.
1: Ευχαριστώ. Η φωνή των Ελληνών πάντα στο πλευρό σας.

Ακούστε το Μάκη Χριστοδουλόπουλο. Απορώ.

0: θα χτίσω ένα σπίτι μέσα στον κορυβαλό.
1: Από τον ελληνικό 24ωρο ραδιοφωνικό σταθμό της Φωνής των Ελλήνων συνεχίζουμε το πρόγραμμα μας με διάφορα μοντέρνα τραγούδια. Κώστας Τουρνάς. Για κανένα και τίποτα.

Κατερίνας Ταβέρνα και Γκριλ. Ανοιχτό και ανανεωμένο μετά τον τυφώνα με ολοκένουργια τα πάντα. 619 North Pidenas Avenue, Taos Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κιμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα. Ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα in Greer. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine, Katerina's Tavernas and Grill. 619 North Pinellas Avenue, Tampa. Ένα νέο ελληνικό εστιατόριο άνοιξε στο ελληνικό χωριό. Γεύση Restaurant. Με τους ιδιοκτήτες και αρχιμάγειρα Γιάννη Σαββατιανέα και Βούλα Μάρκος. Σερβίροντας την γνήσια αυθεντική ελληνική κουζίνα. Ελληνικές χωριάτικες σαλάτες. Στο μένιο έχει παστίτσιο, μαγειρευτά, κοκκινιστό και παϊδάκια. Φαγητά της κατσαρόρας και της ώρας. Φρέσκα ψάρια και πολλά άλλα γευστικά γεύματα. Μόνο στο Γεύση Restaurant. Authentic Greek and Mediterranean Cuisine. 861 Crossman Road στο Taos Springs. Απέναντι από το St. Pete Junior College. Κάθε Τετάρτη ελληνικές βραδιές μαζί και jazz music με τον Γιώργο Πετρίτη. Επίσης τώρα κάθε Παρασκευή και Σαββάτο βράδυ ελληνικές βραδιές με τον Δημήτρη Ρουμελιώτη. Μπουζούκια και διασκέδαση. Χορό και πολύ κέφι. Φιλικό περιβάλλον. Ευχάριστη ατμόσφαιρα. Για reservations τηλεφωνήστε στο 727-505-0034. Γεύση Restaurant. Κάθε μέρα ανοιχτό από τις 1 το μεσημέρι έως τις 9 το βράδυ. Κλειστό τη Δευτέρα. Γεύση Restaurant.

The Greek Taverna, μπουζούκια και ελληνική βραδιά. Σάββατο βράδυ 6 Ιουνίου σας παρουσιάζουν τον τραγουδιστή Χρήστο Πέρας, την πριόζα τραγουδίστρια Κωνσταντίνα και Ανθία Γέλου από τη Νέα Υόρκη. Στο μπουζούκι από τον δεξιοτέχνη Σίμος Νικολόπουλος και όργανο από τον μαέστρο Βαγγέλη Μπαθατσούρα. Είσοδος σε ελευθέρα για όλους. Λαϊκή βραδιά στους Greek Taverna τα αποσμές. Φουλ ποτό και γευστικά με ζεδάκια. Ελληνική κουζίνα και με πολλά μαγειρευτά specials κάθε Σαββάτο και Κυριακή. Αρνίστη σούβλα, μόνο $25 το πιάτο. Κοντοσούβλη και πολλά specials. Σας περιμένουμε ελληνική βραδιά το Σάββατο 6 Ιουνίου. Στο Greek Taverna 128 North Ellis Avenue, Tapos Place. Ανοιχτό καλημερινά από τις 12 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Ο καλοφαγάς πάντα προτιμά τους Greek Taverna. Τηλεφωνήστε 724-900-5021 ή στο 727-626-4891. Λύσε το τραπέζι σου. Προβλέπετε και πάλι μια επιτυχημένη βραδιά

0: Κόντος Ρούφινγκ, η εταιρεία που για πάρα πολλές δεκαετίες είναι στην εξυπηρέτηση της ομογένειας. Εάν έχετε πρόβλημα με τη σκεπή του σπιτιού σας, του εστιατορίου σας ή του καταστήματός σας, τότε τηλεφωνήστε εις τον Βασίλη Κόντο στον αριθμό τηλεφώνου 727 Area Code 938-6900. Επαναλαμβάνω, 727-938-6900. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Κόντος Ρούφινγκ. Στάζει η σκεπή σας? Τότε μην περιμένετε το Hurricane Season. Τηλεφωνήστε τώρα στο 938-6900. Τοποθετεί και καινούργιες σκεπές. Επισκευάζει και διορθώνει τα πάντα. Τηλεφωνήστε τώρα στον Βασίλη Κόντο στο 938-6900. Κόντος Ρούφινγκ. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Για πάρα πολλές δεκαετίες στην υπηρεσία του ελληνισμού. Λάκης Αλεξάνδρου, μιλές αντίο.
1: Η ζωή που έχουμε ζήσει

0: Γεια σας, I'm Dr. Maria Lourdes. Would like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
1: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Δόκτρο Μαρία Λουργάς, επιραμένη οφθαλμίατρος. Στην κλινική IC Clear Vision, η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχεται όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα. Καταράκτης, λάυκωμα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. IC Clear Vision, 928 Cool Road, Ιζουντανίδων, τηλέφωνο 727-222-2020, μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020. Ιερός Ναός της Αναλήψεως της Σωτήρος εορτάζει τη μεγάλη δεσποντική εορτή της Αναλήψεως. Το πρόγραμμα έχει ως εξής. Την Τετάρτη 20 Μαΐου, απόδοση του Πάσχα. 8:30 πρωινή μέχρι τις 11 το πρωί, όρτος και Θεία Λειτουργία. 7 μετά μεσημβρίαν έως τις 9 το βράδυ, Μέγας Εσπερινός, μεταρτοκλασίας και του Θείου Κηρύγματος από τον Αρχιμανδρίτη Γεράσιμο. Την επόμενη, 5η 21 Μαΐου, της Αναλήψεως και η εορτή Ελένης και Κωνσταντίνου. 8:30 το πρωί έως τις 11, όρτος και Θεία Λειτουργία με τον Αρχιμανδρίτη Μελέτιο. Μετά θα δοθεί γεύμα στην αίθουσα του Ναού. 7 μετά μεσημβρίαν έως τις 9 το βράδυ, Μέγας Εσπερινός και προσκλητικός κανόν της Αναλήψεως. Των ιερών ακολουθιών θα προστατήσει ο Αρχιμανδρίτης του Οικουμενικού Θρόνου Μελέτιος. Σας αναμένουμε όλους σας στην Εκκλησία της Αναλήψεως του Σωτήρου, στο 1440 Laura Street, Κρυγόρε. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε στο 727-469-8826. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-469-8826. Εκ του προϊσταμένου, Πατήρ Χριστοδούλου.

Συνεχίζουμε την εκπομπή μας με όμορφη μουσική και τραγούδια. Βίκυ Λεάνδρος, μόνο εσύ.

Η ώρα είναι 10 και 56 λεπτά. Χαίρετε κυρίες και κύριοι, καλό μεσημεράκι, σήμερα Παρασκευή και όμορφη μέρα. Ζέστη εδώ στη Φλόριδα. Σε λίγο ειδήσεις από Αθήνα. Να δούμε τι γίνεται με την Ελλάδα. Αύριο θα έχουμε ζωντανά από το Eurovision.

Εάν χρειάζεστε ηλεκτρολόγο για το σπίτι σας ή την επιχείρησή σας, τηλεφωνήστε στο Tom Κόρτσας στο TKO Affordable Electric 727-906-1279. Εγκαταστάσεις, ανανεώσεις για ηλεκτρικές γραμμές και μπρίζες, φώτα εσωτερικά ή εξωτερικά. Αναλαμβάνει πάντοτε έκτακτες εργασίες, emergency service για τα εστιατόρια σας και σπίτια. Εγγυημένη εργασία, αδιούχος ηλεκτρολόγος, TKO Affordable Electric. Στην υπηρεσία του ελληνισμού στο Τάπα Μπεϊέρα για πάρα πολλά χρόνια. Τηλεφωνήστε τώρα στο Tom στο 727-906-1279. If you look for electrician, call TKO Affordable Electric 77-906-1279.

0: 30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μη χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζιέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο.
1: Στη συνέχεια της εκπομπής μας, ένα τραγούδι από την Χάρις Αλεξίου. Ελλάδα.
2: Βήματα για αποκατάσταση των σχέσεων.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε, η ώρα είναι 11. Στη συνέχεια της εκπομπής μας θα ακολουθήσει το δελτίο ειδήσεων από την Αθήνα.
3: Της οικονομίας της Ταϊβάν και του Ιράν.
2: Ο οδικός χάρτης για τις εθνικές εκλογές, το 16ο τακτικό συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας με κεντρικό σύνθημα «Μαζί για την Ελλάδα του 2030». Σε λίγη ώρα, η ομιλία Μητσοτάκη. Ένταση και επεισόδια στην πορεία των σεραίων αγροτών προς το Τελωνείο του Βρωμαχώνα. Μπλόκο στα τρακτέρα από αστυνομικές δυνάμεις, συγκρούσεις και χημικά. Οι τελευταίες πρόβες του Ακύλα για τον αυριανό τελικό της Eurovision με συμμετοχή και της Κύπρου. Ψηλά στα στοιχήματα το ελληνικό τραγούδι. Απευθεία σύνδεση με τη Βιέννη. Μένεται η αντιπαράθεση για το ακίνητο που εκμίστοσε στο δημόσιο πρόεδρος του Πασόκ το 2009. Ηθικό θέμα θέτει η κυβέρνηση, μη διακοπαρακράτος, καταγγέλει ο Ανδρουλάκης.

0: Το σύνθημα για την αναθέρμανση των σχέσεων ΗΠΑ-Κίνας έδωσε η επίσκεψη του Ντόναλντ Τραμπ στο Πεκίνο, έστω και αν δεν κατάφερε να εξασφαλίσει την κινέζικη μεσολάβηση για τερματισμό του πολέμου με το Ιράν. Οι δύο πλευρές υπέγραψαν σειρά εμπορικών συμφωνιών, ενώ ο Αμερικανός πρόεδρος επιφύλαξε εγκομιαστικούς χαρακτηρισμούς για τον Κινέζο ομολογό του. Μάλιστα, ο Τραμπ αναδημοσίευσε άρθρο του CNN που βαθμολογεί την επίσκεψη με 9,9 με άρεσε το 10.
1: Ο πρόεδρος Xi Jinping ξεναγεί τον Ντόναλντ Τραμπ στους εντυπωσιακούς κήπους του Τζακανχάι, στο πρώην αυτοκρατορικό συγκρότημα, εκεί που πλέον στεγάζονται σημαντικά γραφεία του Κομμουνιστικού Κόμματος της Κίνας. Πρόκειται για μια σπάνια τιμή, όπως επεσήμανε ο Κινέζος πρόεδρος. Τα μικρόφωνα κατέγραψαν τον ενθουσιασμό του Αμερικανού Προέδρου με την ηλικία των υπεραιωνόβιων δέντρων και με τα σπάνια κινέζικα τριαντάφυλλα. Στο τσάι που ακολούθησε, ο Xi Jinping δεσμεύτηκε να του στείλει σπόρους. Πριν από το γεύμα εργασίας μεταξύ των αντιπροσωπιών Ηνωμένων Πολιτειών και Κίνας, οι δύο ηγέτες αποτίμησαν θετικά τις συνομιλίες τους, με τον πρόεδρο Τραμπ να αναφέρει πως οι δύο πλευρές κατέληξαν σε εμπορικές συμφωνίες και πως υπάρχει σύμπνοια σχετικά με το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης. Αν και ο Κινέζος πρόεδρος απέφυγε να μιλήσει στους δημοσιογράφους για το Ιράν.
2: We did discuss Iran, and we don't want them to have a nuclear weapon. We want the straits open.
1: Ο Ντόναλντ Τραμπ επεσήμανε πως η Κίνα συμφώνησε μεταξύ άλλων στην αγορά 200 αεροπλάνων από την Boeing, στην αγορά αμερικανικού πετρελαίου και πως ο πρόεδρος Xi δεσμεύτηκε να μην στείλει όπλα στο Ιράν.
2: He'd like to see the Hormuz Strait open. He said if I could be of any help whatsoever, I would like to help.
1: Μάλιστα πριν αναχωρήσει από το Πεκίνο, ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε πως εξετάζει το ενδεχόμενο να άρει τις κυρώσεις σε κινέζικες εταιρείες που αγοράζουν ιρανικό πετρέλαιο και πως μίλησε μαζί με τον Κινέζο ομολογό του για το ζήτημα της Ταϊβάν, λέγοντας πως δεν έχει αποφασίσει ακόμα αν οι Ηνωμένες Πολιτείες θα ενισχύσουν την Ταϊπέη με νέα οπλικά συστήματα.
3: At a certain period of time it left, then we were going to get it back. On Taiwan, he feels very strongly. I made no commitment either way.
1: Το Κινέζικο Υπουργείο Εξωτερικών απέφυγε να τοποθετηθεί για όσες εμπορικές συμφωνίες κλείστηκαν σύμφωνα με τον Αμερικανό Πρόεδρο, αλλά σε ανακοίνωση κατέστησε σε σαφή την ενόχληση του Πεκίνου για την κατάσταση στη Μέση Ανατολή, δηλώνοντας πως ο πόλεμος στο Ιράν δεν έπρεπε να έχει γίνει και πως δεν υπάρχει κανένας λόγος να συνεχιστεί.
0: Θετικά αποτιμούν σε γενικές γραμμές την επίσκεψη Τραμπ στην Κίνα τα αμερικανικά μέσα ενημέρωσης, ενώ τα αντίστοιχα κινέζικα κάνουν λόγο για διόρθωση της πορείας στις σινοαμερικανικές σχέσεις. Πάντως, οι Αμερικανοί δημοσιογράφοι λίγο πριν επιβιβαστούν στο αεροπλάνο της επιστροφής, πέταξαν όλα τα κινητά, τις διαπιστεύσεις και τα άλλα αναμνηστικά που είχαν πάρει από τους Κινέζους υπό τον φόβο χακαρίσματος.
4: Λαμπρή υποδοχή, μεγαλοπρεπή δείπνα, ξεναγήσεις και πολλές φιλοφρονήσεις. Το ταξίδι του Ντόναλντ Τραμπ στην Κίνα ολοκληρώθηκε αφήνοντας πίσω του πολλά παραλυπόμενα και προκλήσεις, όπως το θέμα της ασφάλειας.
5: Officials traveling as part of the delegation, and that includes United States Secret Service, were given burner phones with new numbers, and they were warned that even that hardware could be compromised while in the country. And it's not just government officials, so mom, if you're watching, that's why I haven't called.
4: Σύμφωνα με Sky News και New York Post, δημοσιογράφοι και αξιωματούχοι πέταξαν ό,τι τους είχε δοθεί στην Κίνα, διαπιστεύσεις, καρφίτσες και κατοκινητά, πριν επιβιβαστούν στο προεδρικό αεροσκάφος. Ακόμα και ο Ντόναλντ Τραμπ δεν μπορούσε να χρησιμοποιήσει το αγαπημένο του κινητό, γι' αυτό και οι αναρτήσεις στο Truth Social είχαν περιοριστεί. Ενδεικτικό της κατάστασης ήταν ότι κατά την διάρκεια της επίσκεψης του Αμερικανού Προέδρου στον Ναό του Ουρανού στο Πεκίνο, οι ρεπόρτερ είχαν περιοριστεί σε μία μικρή αίθουσα.
6: We are missing history happening out there because you have us locked in this room.
4: Το φιλικό κλίμα, ο σεβασμός και τα χαμόγελα ανάμεσα στους δύο ηγέτες είναι ανάμεσα στα θετικά που βγαίνουν από το ταξίδι. Σύμφωνα με Αμερικανούς αξιωματούχους, σημειώθηκε πρόοδο στο θέμα μηχανισμού για τη διαχείριση του μελλοντικού εμπορίου, αλλά δεν υπήρξε καμία ένδειξη για πρόοδο στην πώληση των αμερικανικών chips τεχνητής νοημοσύνης στην Κίνα.
7: There's not a lot tangible right now. I do think the president invests a lot of meaning in the fact that for him this was kind of a friendship summit. Called Xi Jinping his friend.
4: Τα κινέζικα μέσα ενημέρωσης πλέκουν το εγκόμιο στον Σι για τις κινήσεις του που διόρθωσαν την πορεία των Σινοαμερικανικών σχέσεων.
8: I think the bottom line is that these two people really like each other. They have a lot of chemistry among them. And I think at the end of the day, if any difficulties, any hurdles between the two countries, it can always escalate to their level and work out something, right? Mm. So I think, you know, this is a very successful trip.
4: Μεγάλη συζήτηση προκάλεσε η χειραψία ανάμεσα σε Xi Jinping και Donald Trump διάρκειας 14 δευτερολέπτων.
9: From that one handshake, I think what we can see is that Xi Jinping is hoping to get something from Trump. He wants to charm Trump. He wants to try to put America onto a firmer footing.
4: Στα παραλυπόμενα της επίσκεψης, η παρουσία του μικρού X, του γιου του Elon Musk, στη συνάντηση των Αμερικανών γιγάντων τεχνολογίας με τον Κινέζο Πρωθυπουργό και η εξόρμηση του Ταϊβανεζοαμερικανού επικεφαλής της Nvidia, Τζενσούν Χουάνγκ, για νούντλους και παγωτό στο Πεκίνο.
0: Λοιπόν, δεν υπάρχουν ενδείξεις ότι Σι και Τραμπ έλυσαν τα ακαθόδη ζητήματα στην ταραχώδη σχέση ΗΠΑ με Κίνα, αλλά σίγουρα καταγράφηκε η εκατέρωθεν πρόθεση αυτή η σχέση να σταθεροποιηθεί. Και η διπλωματία για αρχή εξυπηρέτησε αυτό το σκοπό, όπως θα μας πει η Άννα Παπασωτήριου.
10: Και θα σου πω ότι από πολύ νωρίς τον είχε πάει, τον ξενάγησε στους μυστικούς κήπους. Ναι. Του έκανε λοιπόν την ανώτατη διπλωματική τιμή να τον βάλει στα άδυτα του Τζονγκνάν Χάι, τους παλιούς αυτοκρατορικούς κήπους, οι οποίοι θυμίζω ότι είναι το πιο καλά φυλασσόμενο συγκρότημα, γιατί εκεί εδρεύει ουσιαστικά και το Κομμουνιστικό Κόμμα και η κυβέρνηση, και επίσης του πρόσφερε τσάι. Στην Κίνα λοιπόν εδώ και χιλιάδες χρόνια, όπως γνωρίζουμε, καλλιεργούνται εκατοντάδες ποικιλίες τσαγιού και στην κουλτούρα τους αυτό συμβολίζει και την ειρηνική συνύπαρξη και την ισορροπία. Ναι. Όταν δεν προσφέρεται σε ξένους ηγέτες, και πρέπει να σου πω ότι δεν έχουν όλοι αυτή την τιμή και την τύχη, είναι λίγοι και εκλεκτοί. Αυτό γίνεται σε ένδειξη φιλίας, ειλικρίνειας και σεβασμού. Και οι δύο αυτές κινήσεις σίγουρα αποτυπώνουν, υπογραμμίζουν και το ιστορικό βάθος και το πολιτιστικό εκτόπισμα της Κίνας. Και ο πρόεδρος Τραμπ από την πλευρά του έδειξε να σέβεται τόσο την παράδοση, την κινέζικη παράδοση, όσο και το πρωτόκολλο της κινέζικης διπλωματίας. Το τήρησε, θα σου έλεγα, με απόλυτη ευλάβεια και μάλιστα μίλησε και με πολύ θερμά λόγια για τον Κινέζο ομολογό του, τον αποκάλεσε φίλο, αξιοσέβαστο και έξυπνο ηγέτη, και απέφυγε να τον πει δικτάτορα, όπως είχε κάνει ο πρόεδρος Biden δύο φορές τουλάχιστον. Και ο πρόεδρος Τραμπ, να σου πω ότι ρωτήθηκε επίμονα στο αεροπλάνο για την επιστροφή από τους δημοσιογράφους για αυτό.
0: Μάλιστα, τώρα πέρα από τους διπλωματικούς συμβολισμούς, που έχουν προφανώς τη σημασία τους, διότι όπως και το κάνουμε η διπλωματία, ο συμβολισμός είναι και η διπλωματία, έγιναν επί της ουσίας εκατέρωθεν βήματα προσέγγισης.
10: Ναι, η αλήθεια βέβαια είναι ότι οι δύο πλευρές παρουσίασαν πολύ διαφορετικά τα όσα συζητήθηκαν και δεν ανακοινώθηκαν αμέσως λεπτομερείς διμερείς συμφωνίες. Όμως μπήκε σίγουρα ένα πλαίσιο για μια σχέση στρατηγικής σταθερότητας, όπως επισήμανε και ο ίδιος ο πρόεδρος Σι. Συμφώνησαν να μην υπάρξει, στα θετικά ότι συμφώνησαν να μην υπάρξει κλιμάκωση του εμπορίου, του εμπορικού πολέμου, να συγχωρείς, και να διευρυνθεί το διμερές εμπόριο. Υπήρξε σύγκληση, όπως είπε ο πρόεδρος Τραμπ, στο ζήτημα του Ιράν, ο οποίος παράλληλα πρέπει να σου πω ότι έδειξε και μια κατανόηση για τις αιτιάσεις του Πεκίνου στον εξοπλισμό της νήσου. Αλλά νομίζω ότι, Απόστολε, θα πρέπει να περιμένουμε και τις επόμενες συναντήσεις, τουλάχιστον άλλες τρεις μέχρι το τέλος του έτους έχουν οι δύο ηγέτες, για να δούμε αν μιλάμε για μια συμφωνία στρατηγικής σημασίας ή αν έχουμε μπροστά μας μια προσωρινή ανακοχή των δύο υπερδυνάμεων.
0: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πολύ για την ανάλυση, Άννα. Με το βλέμμα στραμμένο προς τις εθνικές κάλπες, ανοίγει σε λίγη ώρα την αυλαία του το 16ο τακτικό συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας με ομιλία του Πρωθυπουργού. Έχουμε ήδη συνδεθεί με τον Δημήτρη Γκάτσιο, είναι στις εγκαταστάσεις του Metropolitan Expo στο αεροδρόμιο. Δημήτρη, σε λίγη ώρα η ομιλία του Πρωθυπουργού.
11: Καλό απόγευμα, Απόστολε. Και όπως ακριβώς το ανέφερες, στραμμένη η προβολή στην ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη λίγο μετά τις 7 το απόγευμα, με την οποία σηκώνουν αυλαία οι εργασίες του 16ου Συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας. Μια ομιλία που, όπως ενημερωνόμαστε, θα περιλαμβάνει πολλαπλά μηνύματα ενότητας και θα εφοδιάζει, όπως τονίζουν χαρακτηριστικά κυβερνητικοί παράγοντες, με επιχειρήματα τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας εν ώψη της έναρξης της προεκλογικής περίοδου. Μια ομιλία επίσης, Απόστολε, η οποία θα απευθύνεται σε δύο διακριτούς πόλους. Από τη μία πλευρά, τους παραδοσιακούς ψηφοφόρους της Νέας Δημοκρατίας, από την άλλη, στα εκλογικά κοινά που στήριξαν την κυβερνητική παράταξη τόσο στις εκλογές του 2019 όσο και στις εκλογές του 2023. Με τον τρόπο αυτό, ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναμένεται ότι θα δώσει συνέχεια στη στρατηγική της διεύρυνσης. Πρέπει να σου πω επίσης, Απόστολε, ότι η ομιλία του Πρωθυπουργού θα κινηθεί σε δύο ξεχωριστά πεδία. Το πρώτο πεδίο θα περιλαμβάνει τον απολογισμό του κυβερνητικού έργου με έμφαση τις 25 εμβληματικές προγραμματικές δεσμεύσεις της περίοδου 2023-2027. Πρόκειται για δεσμεύσεις τις οποίες έχει υλοποιήσει η Νέα Δημοκρατία και, όπως αναμένεται να τονίσει ο Κυριάκος Μητσοτάκης, έτσι ακριβώς χτίζονται οι σχέσεις εμπιστοσύνης ανάμεσα σε μια κυβέρνηση και στους πολίτες, πάνω στη φράση «Το είπαμε, το κάναμε». Ένα δεύτερο σημείο αναφοράς είναι η παρουσίαση του οδικού χάρτη, επάνω στο οποίο θα πατήσει το προεκλογικό πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας. Να προσθέσω επίσης, Απόστολε, ότι ο Πρωθυπουργός θα σταθεί ιδιαίτερα στην αντιμετώπιση της ακρίβειας. Θα επισημάνει ότι η Νέα Δημοκρατία έχει προτάξει στρατηγικές που έρχονται και στηρίζουν τους πολίτες, στρατηγικές που σχετίζονται με τη μείωση των φόρων και τη συνεχή ενίσχυση του διαθέσιμου εισοδήματος. Θα σταθεί επίσης στην κρίσιμη γεωπολιτική, γεωοικονομική αλλά και ενεργειακή συγκυρία, προτάσσοντας δύο έννοιες κλειδιά. Την έννοια της σταθερότητας και την πολιτική ομαλότητα με την οποία, Απόστολε, θα ταυτίσει τη Νέα Δημοκρατία.
0: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πολύ, Δημήτρη, για το ρεπορτάζ. Ο τίτλος του συνεδρίου «Μαζί για την Ελλάδα του 2030» αποτυπώνει τη βούληση της ηγεσίας του κυβερνώντος κόμματος να λειτουργήσει το συνέδριο σαν αφετηρία για την πορεία προς τις εθνικές κάλπες με στόχο μια τρίτη θητεία.
12: Σήμερα γίνεται η αφετηρία της νέας μας προσπάθειας για την ισχυρή Ελλάδα του 2030. Ο δρόμος έχει χαραχθεί, η πηξίδα δείχνει μόνο μπροστά, η ώρα είναι τώρα.
13: Με ενότητα, συσπήρωση αλλά και ξεκάθαρο στόχο τη νίκη στις εκλογές, ξεκινάει το 16ο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Με το βλέμμα στραμμένο στο 2030, ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα παρουσιάσει τον απολογισμό της τετραετίας, με έμφαση σε 25 εμβληματικές δεσμεύσεις της κυβέρνησης που έχουν γίνει πράξη από το 2023, ενώ θα απευθύνει κάλεσμα συστράτευσης με τη Γαλάζια Παράταξη.
14: Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, σύμφωνα με πληροφορίες, αναμένεται να στείλει νέο μήνυμα συσπήρωσης της κομματικής βάσης της Νέας Δημοκρατίας. Παράλληλα, θα τοποθετηθεί για τα όσα έχει πετύχει η κυβέρνηση από το 2019 μέχρι και σήμερα, ενώ θα θέσει και τους στόχους με ορίζοντα το 2030.
15: Θα πείσουμε τους Έλληνες πολίτες ότι είμαστε η δύναμη εκείνη η πολιτική στην οποία μπορεί να ακουμπήσει ρεαλιστικά τις ελπίδες της απάνω η Ελλάδα.
16: Σε ένα συνέδριο πας πρώτον για τους ιστορικούς αγωνιστές μιας παράταξης, πας για αυτούς οι οποίοι σήμερα δίνουν μάχες. Στο συνέδριο πάμε για αυτούς τους ανθρώπους και για τους ανθρώπους του αύριο που θέλουμε να έχουμε στην παράταξη.
13: Την έναρξη των εργασιών του συνεδρίου θα κηρύξει ο πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής, Θεόδωρος Ρουσόπουλος. Δεύτερη μέρα του συνεδρίου θα πραγματοποιηθούν ομιλίες κομματικών στελεχών και υπουργών της κυβέρνησης, ομιλία του Προέδρου του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος Μάνφρεντ Βέμπερ, ομιλίες εκπροσώπων των κομμάτων της αντιπολίτευσης. Την ίδια ημέρα θα πραγματοποιηθούν τοποθετήσεις των συνέδρων σε 8 θεματικές ενότητες, μεταξύ των οποίων είναι το κοινωνικό κράτος για όλους, νέες προοπτικές και ευκαιρίες, ισχυρή Ελλάδα, δυνατή οικονομία, δυνατή Ελλάδα, Ελλάδα προορισμός για όλους, μεγάλα έργα και υποδομές, σύγχρονο κράτος για όλους, ασφαλής Ελλάδα, με τους νέους οικοδομούμε την Ελλάδα του μέλλοντος, 2030 η Ελλάδα δυνατή, η Νέα Δημοκρατία μπροστά. Κατά τη διάρκεια του συνεδρίου αναμένεται να πραγματοποιηθεί ειδική εκδήλωση παρουσία του κ. Μητσοτάκη για την τεχνητή νοημοσύνη. Οι προετοιμασίες στους χώρους του συνεδρίου ξεκίνησαν από νωρίς το πρωί, μέσα και έξω από την αίθουσα όπου θα μιλήσει ο Πρωθυπουργός, οι υπουργοί, οι βουλευτές αλλά και οι σύνεδροι.
14: Πάνω από 3.000 σύνεδροι αναμένεται να βρεθούν εδώ στο εκθεσιακό κέντρο, προκειμένου να λάβουν μέρος στο 16ο τακτικό συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Θα περάσουν όλοι από αυτό το σημείο. Παράλληλα, αύριο το μεσημέρι αναμένεται τα μέλη τα οποία το επιθυμούν να θέσουν υποψηφιότητα για την πολιτική επιτροπή με τη σχετική ψηφοφορία.
13: ψηφοφορία να πραγματοποιείται το μεσημέρι της Κυριακής μετά την ομιλία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης πριν τη λήξη του συνεδρίου το μεσημέρι της Κυριακής θα τοποθετηθεί εκ νέου, καλώντας τους συνέδρους και τα μέλη της Νέας Δημοκρατίας να βρίσκονται σε εκλογική εγρήγορση. Ενώ νωρίτερα θα απευθύνουν χαιρετισμούς η πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Ρομπέρτα Μέτσολα, ο πρώην πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ζαν-Κλοντ Ιουνκέρ, αλλά και ο Επίτροπος Βιώσιμων Μεταφορών και Τουρισμού Απόστολος Τζιζικώστας.
0: Επεισοδιακή κατάληξη είχε η προσπάθεια αγροτών από τις Σέρες να φτάσουν στον Προμαχώνα για να διαμαρτυρηθούν για τις υποσχέσεις που δεν τηρήθηκαν όπως υποστηρίζουν. Απέναντι τους βρήκαν ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις, τις οποίες προσπάθησαν να διασπάσουν με αποτέλεσμα να σημειωθούν επεισόδια και χρήση χημικών από τους αστυνομικούς.
17: Ένταση επικράτησε στο μεθοριακό σταθμό του Προμαχώνα μεταξύ αγροτών και αστυνομικών δυνάμεων όταν οι αστυνομικοί απέτρεψαν τον αποκλεισμό του τελωνίου από τους αγρότες των Σερών.
18: Οι αγρότες των Σερών προχώρησαν και έφτασαν μέχρι το τελωνίο της Βουλγαρίας. Οι αστυνομικοί τους σταμάτησαν εδώ.
19: Ήρθαμε να κάνουμε μια ειρηνική διαμαρτυρία σαν αγρότες γενικότερα, σαν ακτινοτρόφοι που είμαστε και απλήρωτοι, και το μόνο που τη μόνη αντιμετώπιση που είχαμε ήταν να μας δίνουν.
20: Από όταν φύγαμε από εδώ πάνω πριν κάποιους μήνες, είμαστε μόνο υποσχέσεις και θα γίνει και θα γίνει. Δεν έγινε ποτέ τίποτα.
17: Στόχος των αστυνομικών αρχών ήταν να παραμείνει ανοιχτός ο μεθοριακός σταθμός, καθώς ο αριθμός των ξένων οχημάτων που περνά τα σύνορα λόγω της τουριστικής περίοδου είναι ιδιαίτερα αυξημένος. Νωρίτερα, αγρότες από όλο τον ομό Σερών πραγματοποίησαν συμβολικό αποκλεισμό της Εθνικής Οδού Σερών Θεσσαλονίκης στο ύψος του Λευκώνα. Η αστυνομία παρέταξε και εκεί οχήματα στο οδόστρωμα όταν οι παραγωγοί δήλωσαν την πρόθεσή τους να προχωρήσουν προς τον Προμαχώνα με τα τρακτέρ τους.
19: Σήμερα ήρθαμε εδώ να διαμαρτυρηθούμε γιατί δεν έχουμε πληρωθεί ακόμη. Οι πληρωμές δεν έχουν γίνει από τα monitoring. Τώρα μας στέλνουν ξανά καινούργια χωράφια στο monitoring. Σήμερα θα έπρεπε να είμαστε στα χωράφια μας και να σπέρνουμε. Μας αναγκάζουν να είμαστε εδώ. Γιατί όπως έχουν πει και οι συνάδελφοί μου, έχουμε πάρα πολλούς αγρότες απλήρωτους.
17: Οι αγρότες διαμαρτύρονται γιατί, όπως λένε, υλοποιήθηκαν ελάχιστες από τις υποσχέσεις που έλαβαν από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης.
0: Αλλάζουμε θέμα. Αντίστροφη μέτρηση για τον αυριανό τελικό του 70ου διαγωνισμού τραγουδιού της Eurovision. Σήμερα διεξάγονται άλλες δύο τελικές πρόβες που θα αξιολογήσει η Κριτική Επιτροπή πριν από την αυριανή ζωντανή εμφάνιση στο κοινό της Ευρώπης. Ο Ακύλας θα διαγωνιστεί έκτος στον μεγάλο τελικό και τα στοιχήματα εξακολουθούν να τον κατατάσσουν στην πρώτη τριάδα.
21: Τα καταφέραμε! Φτάσαμε στο τελευταίο επίπεδο! Είμαστε στο μεγάλο τελικό.
22: Ο Ακύλας πάτησε το start και έφτασε με το πατίνι του στην τελευταία πίστα. Ο χρόνος μετρά αντίστροφα για το μεγάλο τελικό της Eurovision. Στην απόψινή μεγάλη πρόβα στη σκηνή του Στανθάλε της Βιέννης ψηφίζουν οι εθνικές επιτροπές, από την ετοιμιγορία των οποίων προκύπτει κατά το ίμιση το αποτέλεσμα του φετινού Ευρωπαϊκού Διαγωνισμού Τραγουδιού. Όλες οι εμφανίσεις θα βιντεοσκοπηθούν και θα βαθμολογηθούν ώστε το βράδυ του Σαββάτου να ανακοινωθεί το επίσημο αποτέλεσμα. Με πλεόνασμα ενέργειας, ο αϊκίνητος και επικοινωνιακός performer με την ευφυή σκηνοθεσία του Φωκά Ευαγγελινού κατάφερε να κερδίσει τις εντυπώσεις στον πρώτο ημιτελικό, ενώ φέρνει την Ελλάδα στις πρώτες θέσεις των στοιχημάτων. Η συμμετοχή της Ελλάδας στη Eurovision δεν εκτιμήθηκε μόνο από την αρένα της Βιέννης, αλλά και από τα κοινωνικά δίκτυα. Από την Τρίτη το βράδυ που ο Ακύλας ανέβηκε στη σκηνή, το Φέρτο έφτασε τις 1,8 εκατομμύρια προβολές στο YouTube και τις 4,7 εκατομμύρια προβολές στο TikTok. Πάνω από 6,5 εκατομμύρια προβολές έχουν καταγραφεί για την εμφάνισή του στον πρώτο ημιτελικό στα επίσημα social media της Eurovision. Η χώρα μας με τον Ακύλα θα εμφανιστεί στην έκτη θέση. Στον φετινό διαγωνισμό το σύστημα του televoting έχει αλλάξει ριζικά. Οι τηλεθεατές μπορούν να ψηφίσουν μόλις ξεκινήσει το διαγωνιστικό μέρος και να μην περιμένουν μέχρι το τέλος. Οι τηλεθεατές ψηφίζουν τηλεφωνικά ή με SMS και μέσω της πλατφόρμας Eurovision Song Contest. Κάθε χρήστης μπορεί να ψηφίσει έως και 10 φορές, αλλά όχι τη χώρα του. Ο τελικός αρχίζει στις 10 και θα μεταδοθεί ζωντανά από την Ερτένα σε σχολιασμό της Μαρίας Κοζάκου και του Γιώργου Καπουτζίδη.
0: Στο μεγάλο τελικό της Eurovision θα διαγωνιστεί και η Κύπρος. Η Αντιγόνη με τον Τζάλα κατάφερε να πάρει την πρόκριση στον χθεσινό δεύτερο ημιτελικό, από τον οποίο προέκυψαν οι τελευταίες 10 χώρες που συμπληρώνουν τις 25, οι οποίες αύριο το βράδυ θα εμφανιστούν στο Standhalle της Βιέννης. Cyprus!
22: Με το μεσογειακό ταπεραμέντο και την εκρηκτική της εμφάνιση, η Αντιγόνη εξασφάλισε για την Κύπρο το εισιτήριο του μεγάλου τελικού. Το Τζάλα ξεσήκωσε το Στατχάλι εντυπωσιάζοντας κοινό και επιτροπές. Γεμάτη ρυθμό, ενέργεια και τιμένη στα λευκά, η Αντιγόνη χόρεψε τσιφτετέλη, μεταφέροντας στη σκηνή της Eurovision το χαρακτηριστικό pop-ethnic στοιχείο του κομματιού. Το στάδιο μετατράπηκε σε μια μεγάλη γιορτή με την εκπρόσωπο της Κύπρου να δίνει τον καλύτερό της σε αυτό και να βάζει φωτιά στη σκηνή.
1: Τελικά περάσαμε. Και τώρα θα το ζήσουμε. Ελπίζω έκανα την Κύπρο να είναι περήφανη. Το Τζάλα είναι ένα τραγούδι που δεν μπορείς να το ακούσεις χωρίς να χορέψεις και να το ζήσεις. Αυτό ήθελα και αυτό γίνεται και στην αρίνα και στα σπίτια και στα media center και παντού. Έτσι νιώθω ότι έχουμε ήδη κερδίσει.
22: Ακόμη 9 χώρες προκρίθηκαν για τον μεγάλο τελικό.
1: Το Τζάλα είναι ένα τραγούδι που δεν μπορείς να το ακούσεις χωρίς να χορέψεις και να το ζήσεις. Αυτό ήθελα και αυτό γίνεται και στην αρίνα και στα σπίτια και στα media center και παντού. Έτσι νιώθω ότι έχουμε ήδη κερδίσει.

0: 3, οι οποίες περνάνε απευθείας στον τελικό. Υψηλά ποσοστά τηλεθέαση σημείωσε ο δεύτερος ημιτελικός της Eurovision. 1.078.000 τηλεθεατές παρακολούθησαν τη λαμπερή βραδιά, ενώ η συνολική κάλυψη έφτασε τα 2.217.000 άτομα. Η ΕΡΤ κατέγραψε μέσω μερίδιο τηλεθέασης 26,3%, ενώ στο δυναμικό κοινό ηλικίας 18 έως 54 ετών το ποσοστό διαμορφώθηκε στο 35,3%. Στις γυναίκες ηλικίας 18 έως 34 ετών το μέσο μερίδιο τηλεθέασης διαμορφώθηκε στο 47,1%, στους άνδρες στο 46,6%, ενώ στους νέους έως 17 ετών άγγιξε το 54,6%. Ο τελικός θα μεταδοθεί απευθείας από την ΕΡΤΕΝΑ στις 10 το βράδυ, ραδιοφωνικά από το δεύτερο πρόγραμμα 103,7 από το νέο διεθνές κανάλι ΕΡΤ Κόσμος από τη Φωνή της Ελλάδας, καθώς και με υπηρεσίες προσβασιμότητας με πλήρη διερμηνία στην ελληνική νηματική γλώσσα και χωρίς διακοπές για διαφημίσεις μέσα από το Eurovision Channel του ΕΡΤΦΙΤΣ.
1: Και τώρα θα μεταφερθούμε στη Βιέννη, εκεί μας περιμένει και η Λιβρανάκη για να μας μεταφέρει το κλίμα λίγες μόνο ώρες πριν από τον αυριανό μεγάλο τελικό. Κέλλη, το ενδιαφέρον κορυφώνεται τόσο μέσα όσο προφανώς και έξω από την αρένα.
2: Καλησπέρα λοιπόν από Βιέννη και το Σταν Χάλε. Να πούμε ότι η μεσημεριανή πρόβα ολοκληρώθηκε με επιτυχία και τώρα περιμένουμε να ξεκινήσει στις 9 η δεύτερη πιο κρίσιμη πρόβα, η οποία βιντεοσκοπείται για να τη δουν οι επιτροπές και να δώσουν το 50%. 25 χώρες θα εμφανιστούν αύριο στο μεγάλο τελικό, αλλά και λαμπεροί καλεσμένοι όπως η Λόρδη που έχουν κερδίσει την Eurovision στην Αθήνα το 2006, η Ρουσλάνα και ο Αλεξάνδερ Ρίμπακ. Η Ελλάδα εμφανίζεται στην 6η θέση και η Κύπρος στην 21η.
1: Μάλιστα. Κέλλη, σε ευχαριστούμε και να ευχηθούμε για ακόμα μια φορά. Καλή επιτυχία αύριο στον Αγγέλα. Υπεύθυνες για κλοπές οχημάτων και διακίνηση ναρκωτικών σε Αττική και Βιωτία ήταν δύο συνεργαζόμενες εγκληματικές οργανώσεις που εξάρθρωσε η ασφάλεια Δυτικής Αττικής. Ο Θοδωρής Παναγιωτίδης στην έσω σύνταξη θα μας πει για τους αρχηγούς των κυκλωμάτων που κινούσαν τα νήματα μέσα από τις φυλακές.
3: Ενεργής και πολύμηνη ήταν η έρευνα των αντρών της ασφάλειας Δυτικής Αττικής για την εξάρτηση των δύο συνεργαζόμενων εγκληματικών οργανώσεων που έκλεπαν συστηματικά αυτοκίνητα από περιοχές της Αττικής και διακινούσαν ναρκωτικά σε Αττική και Βιωτία. Στο πλαίσιο αυτής της έρευνας συνελήφθησαν 18 άτομα, μεταξύ των οποίων ο αρχηγός και η υπαρχηγή. Τα μέλη της συμμορίας δραστηριοποιούνταν συστηματικά στη διάπραξη διακεκριμένων κλοπών οχημάτων από την ευρύτερη περιοχή της Αττικής. Διαπιστώθηκε επίσης η παράλληλη δραστηριοποίηση κάποιων εκ των μελών τη συστηματική διακίνηση ναρκωτικών με έναν 39χρονο Αλβανό που αποτελούσε αρχηγό της δεύτερης εγκληματικής οργάνωσης. Εδώ βλέπουμε και τα πλάνα που έγιναν από την επιχείρηση αστυνομία στο κρυσφύγιο της οργάνωσης στη Θήβα, όπου κατασχέθηκαν 20 κιλά κάναβης, 800 γραμμάρια κοκαίνης και οπλισμός. Βλέπουμε τη στιγμή της εφόδου των αστυνομικών. Το συγκεκριμένο άτομο, 39χρονος λοιπόν, ήταν και ο συνδετικός κρίκος ανάμεσα στις δύο εγκληματικές οργανώσεις. Ο Έλληνας έγκλειστος και εγκέφαλος της πρώτης εγκληματικής οργάνωσης φέρει το ποσό. Είναι ο γέρος και ο δεύτερος λειτουργεί ο συνδετικός κρίκος μεταξύ του γέρου και των φυσικών αυτούργων της οργάνωσης που συνδέονταν μεταξύ τους με συγγενικούς δεσμούς και κατοικούσαν όλες τις περιοχές της Αυρίδας, της Θήβας και του Αλιάρτου. Τα υπόλοιπα μέλη είχαν επιχειρησιακούς ρόλους, ενώ ένας εξ αυτών είναι και κλειδαράς και ιδιοκτήτης καταστήματος στη Λιβαδιά. Έχει σημαντικό ρόλο γιατί αυτός συμμετείχε και στην οργάνωση με τις κλοπές των οχημάτων. Τα μέλη της δεύτερης εγκληματικής ομάδας, όπως είπαμε, χρησιμοποιούσαν ένα κρυσφύγετο που ήταν στο κέντρο της πόλης το Θηβών. Εκεί έκρυβαν και αποθήκευαν τα ναρκωτικά που προμηθεύονταν με την περιοχή του Αμαρισσού και τα οποία τα φιλούσαν μάλιστα σε 24ωρη βάση.
1: Μάλιστα. Θοδωρή, σε ευχαριστώ. Στη φυλακή οδηγούνται οι 6 από τις 8 συλληφθέντες για την υπόθεση της ληστείας στην Κυθωραία, όπως έγινε γνωστό πριν από λίγη ώρα. Επεισόδια σημειώθηκαν στα δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων με αλληλέγγυους αντιεξουσιαστές, μόλις ανακοινώθηκε η ποινή. Λιγομίλητοι, καθόλου συνεργάσιμοι και αμετανόητοι εμφανίστηκαν ενώπιον των ακριτή οι δράστες της συμμορίας.
2: Η συμμορία των 8 που φαίνεται να διέπραξε τουλάχιστον 27 κλοπές από τον Ιανουάριο του 2022 οδηγήθηκε σήμερα ενώπιον του ανακριτή. Με σύμφωνη γνώμη ανακριτή και εισαγγελέα, οι 6 από τους συλληφθέντες προφυλακίστηκαν ενώ οι 2 αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους.
4: Η σημερινή κρίση της ανακρίτριας για την κατηγορουμένη που υπερασπιζόμαστε αποτελεί ένα ισχυρό ράπισμα στην ποινικοποίηση προσωπικών σχέσεων και πολιτικών φρονημάτων.
2: Επεισόδια με δακρυγόνα και κρότου λάψη σημειώθηκαν σήμερα στα δικαστήρια. Οι συλληφθέντες δήλωσαν ότι ανήκουν στον αναρχικό χώρο, ενώ οι τρεις

0: εξ αυτών αποδέχτηκαν τη συμμετοχή τους στη ληστεία στην Τιθωρέα.
1: Αποδέχομαι ότι συμμετείχα στη ληστεία στην τράπεζα της Κάτω Τιθωρέας. Με τους συγκατηγορούμενους μου είμαστε φίλοι και ανήκουμε στον αρχικό χώρο. Δεν χρησιμοποιήσαμε βία και όπλα και δεν είχαμε σκοπό να τα χρησιμοποιήσουμε κατά των αστυνομικών. Δεν προβάλαμε αντίσταση κατά των αρχών. Δεν υπάρχει αρχηγός στην ομάδα μας, είναι κατά της ιδεολογίας μας.
0: Και οι 8 συλληφθέντες έρχονται αντιμέτωποι με βαριές κατηγορίες, ενώ τους έχει ασκηθεί δίωξη για 5 κακουργήματα, μεταξύ των οποίων η συγκρότηση και η ένταξη σε εγκληματική οργάνωση, οι διακεκριμένες κλοπές και η διακεκριμένη περίπτωση παράνομης οπλοφορίας. Στους κατηγορούμενους αποδίδεται ότι δρούσαν με επιχειρησιακή ακρίβεια, διακριτούς ρόλους, αυξημένα μέτρα προφύλαξης, χαρακτηριστικά επαγγελματικής εγκληματικής δομής. Επέλεγαν στόχους ευάλωτους, εντοπίζοντας το κενό στα μέτρα ασφαλείας. Κατόπτευαν τους χώρους στόχους και χρησιμοποιούσαν πάντα κλεμμένα οχήματα και πλαστές πινακίδες. Σύμφωνα με την ελληνική αστυνομία, η δράση τους ξεκινά τον Ιανουάριο του 2022. 1,5 χρόνο αργότερα χτυπούν υποκατάστημα τράπεζας του Παπάγου. Στο βίντεο ντοκουμέντο από κάμερα ασφαλείας καταγράφεται ο 30χρονος, φερόμενος ως αρχηγός, να προτάσει το πιστόλι του προς τον ταμείο και να του δίνει μια σακούλα για να βάλει μέσα τα μετρητά. Κάθε χτύπημα υπολογισμένο με ακρίβεια. Οι στόχοι συγκεκριμένοι φορούν μάσκες σιλικόνης για να κρύψουν τα χαρακτηριστικά τους και φέρουν βαρύ οπλισμό. Από το χτύπημα στην κατοχή Ετωλοκαρνανίας, όπου απέσπασαν λία πάνω από 236.000 ευρώ, μπήκαν στο στόχαστρο του ελληνικού FBI. Ακολούθησαν και άλλες ληστείες με τελευταία εκείνη στην Κάτω Τιθωρέα, όπου με συντονισμένη αστυνομική επιχείρηση, οι αστυνομικοί της ΔΑΟΕ τους αφόπλησαν και τους συνέλαβαν.
2: Στην Ευελπίδων θα μεταφερθούμε τώρα και την Άννα Νικολάου. Άννα, νωρίτερα σημειώθηκαν επεισόδια λίγο μετά την ανακοίνωση της ποινής για τους συλληφθέντες που οδηγούνται στη φυλακή. Βαρύ είναι το κατηγορητήριο.
3: Και αυτή την ώρα, όπως όλη η κατάσταση έχει ηρεμήσει, νωρίτερα ξεκινούν τα επεισόδια μεταξύ αστυνομικών και νεαρών, όταν ανακοινώθηκε ότι προφυλακίζονται 6 κατηγορούμενοι, ενώ άλλοι 2 φέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους. Ομάδα διαδηλωτών που βρισκόντουσαν από το πρωί στα δικαστήρια, ξέσπασε σε φωνές και συνθήματα, ακολούθησε ανθρωποκυνηγητό, ενώ έγινε και χρήση χημικών και χειροβομβίδων κρότου λάπτης. Τα επεισόδια συνόδευαν στον προάβλιο χώρο των δικαστηρίων και επικράτησε το πανδαιμόνιο με τη χρήση χημικών και το ανθρωποκυνηγητό, την ώρα που οι αστυνομικοί οδηγούσαν τους προφυλακισθέντες στις κλούβες για να ψυχολογήσουν μετά στην Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής. Και όπως είπαμε, αυτή την ώρα έχει ηρεμήσει το κλίμα τόσο εντός όσο και εκτός των δικαστηρίων.
2: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πολύ, Άννα. Κύκλωμα που εξαπατούσε τον ΕΟΠΗ μέσω ψευδών γνωματεύσεων και εικονικών συνεδριών φυσικοθεραπείας εξαρθρώθηκε από τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος. Κατά τη διάρκεια αστυνομικής επιχείρησης που πραγματοποιήθηκε σε περιοχές του Πειραιά, συνελήφθησαν 3 μέλη του κυκλώματος. Η συνολική ζημιά για τον ΕΟΠΗ ξεπερνά τις 260.000 ευρώ.
4: Με ψευδείς γνωματεύσεις και εικονικές συνεδρίες φυσικοθεραπείας, τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης κατηγορούνται ότι είχαν αποσπάσει χιλιάδες ευρώ χρησιμοποιώντας σάμκαν υποψίας των ασφαλισμένων τουλάχιστον από το Μάιο του 2021.
5: Ο συγκεκριμένος είχε 500 παραπεμπτικά το μήνα περίπου. Ένας μέσος φυσικοθεραπευτής είναι το πολύ 25 παραπεμπτικά, άντε 30.
6: Ο υπεύθυνος σου ζητάει όσο περισσότερα άμκα γίνεται. Από εμένα ζήτησε 3. Έχω ακούσει και περίπτωση που ζήτησε 6 για να γράψει εικονικά θεραπείες. Ο γιατρός που είναι απέναντι να σου πάρει και χρήματα εν τέλει.
4: Ηγετικό ρόλο στη συμμορία φέρεται να έχει ο 31χρονος φυσικοθεραπευτής. Κατήφθηνε τις εκδόσεις των παραπεμπτικών, συγκέντρωνε του ΣΑΜΚΑ από το εργαστήριό του, προχωρούσε στην εικονική εκτέλεση των γνωματεύσεων και υπέγραφε πλαστά παραστατικά εκτέλεσης και παραλαβής. Οι δύο γιατροί ορθοπαιδικοί, 49 και 51 ετών, λάμβαναν εντολές απευθείας από τον φυσικοθεραπευτή. Σύμφωνα με πληροφορίες, κατηγορούνται ότι εξέδιδαν συστηματικά ψευδείς γνωματεύσεις, δημιουργούσαν εικονικά παραπεμπτικά φυσικοθεραπείας και χρησιμοποιούσαν κρυφά άμκαν υποψίας των ασφαλισμένων. Ένα ακόμη άτομο που ωστόσο δεν συνελήφθη διαπιστώθηκε ότι ως υπάλληλος του ΕΟΠΗ γνωστοποίησε στα μέλη της συμμορίας υπηρεσιακό έγγραφο και έλαβε χρήματα προκειμένου να αρχειοθετηθούν σχετικές καταγγελίες σε βάρος των κατηγορουμένων.
7: Οι ιατρικές πράξεις εκτελούνταν, η οργάνωση λάμβανε τις αποζημιώσεις προκαλώντας όμως ζημία στα ταμεία του ελληνικού δημοσίου.
8: Το συγκεκριμένο θεραπευτήριο δεν το έχω επισκεφτεί ποτέ. Ωστόσο εκτέλεσαν παραπεμπτικό μου χωρίς να παρουσιαστώ εκεί. Το παραπεμπτικό το έγραψε γιατρός απέναντί τους, τον οποίο επίσης δεν γνωρίζω. Τα συμπεράσματα δικά σας. Τα υπόλοιπα θα τα αναλάβουν οι αρμόδιοι.
4: Από την αστυνομική έρευνα διαπιστώθηκε ότι είχαν εκδοθεί και εκτελεστεί εικονικά 1961 παραπεμπτικά που αντιστοιχούν σε 19.610 συνεδρίες φυσικοθεραπείας, ενώ είχαν κάνει χρήση 1.683 άμκα ασφαλισμένων, ενώ η συνολική ζημία για τον ΕΟΠΗ ξεπερνά τις 264.000 ευρώ. Σε 1.641 γνωματεύσεις, μάλιστα, είχαν δηλωθεί στοιχεία επικοινωνίας από ανύπαρκτες τηλεφωνικές συνδέσεις, προκειμένου να μην είναι εφικτός ο έλεγχος. Ο ΕΟΠΗ προχώρησε στην περαιτέρω θωράκιση του συστήματος γνωματεύσεων.
6: Από το Φεβρουάριο του 2025, η έκδοση γνωματεύσεων προϋποθέτει την ύπαρξη πιστοποιημένου αριθμού κινητού τηλεφώνου, ο οποίος αναζητείται αρχικά στο φάκελο ασφάλισης υγείας και στη συνέχεια στο Εθνικό Μητρώο Επικοινωνίας. Σε περίπτωση μη ύπαρξης πιστοποιημένου αριθμού, δεν επιτρέπεται η έκδοση νέας γνωμάτευσης πέραν της πρώτης ενημερωτικής, μέσω της οποίας ο δικαιούχος καλείται να ολοκληρώσει την πιστοποίηση των στοιχείων επικοινωνίας του.
4: Κατά τις έρευνες σε οικίες, ιατρία και εργοστάσιο φυσικοθεραπείας κατασχέθηκαν μεταξύ άλλων 8.990 ευρώ, κινητά τηλέφωνα, τάμπλετ και ιδιόχειρες σημειώσεις.
2: Είναι μαζί μας στο στούντιο Σοφία Ορφανού για να δούμε τις λεπτομέρειες από τη δράση του συλληφθέντα φυσικοθεραπευτή, αλλά και του υπαλλήλου του ΕΟΠΗ που εμπλέκεται, Σοφία, σε αυτήν την υπόθεση.
9: Στο φυσικοθεραπευτήριο Απόστολε, πελάτες ήταν ποδοσφαιριστές, τραγουδιστές, influencer αλλά και τράπερ, με τους οποίους ο 31χρονος φυσικοθεραπευτής συνήθισε να βγάζει βίντεο και φωτογραφίες μαζί τους, τις οποίες στη συνέχεια αναρτούσε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Το απίστευτο όμως για τη δράση τους είναι ότι στο φυσικοθεραπευτήριο είχαν δημιουργήσει οικογενειακά πακέτα, δηλαδή αν κάποιος ασθενής ή αν κάποιος ασφαλισμένος έφτανε εκεί και έδινε άμκα όχι μόνο το δικό του αλλά φίλων και συγγενών του, δεν πλήρωνε συμμετοχή. Έκανε δηλαδή, τις έκανε τις εξετάσεις και τις φυσικοθεραπείες δωρεάν.
2: Μάλιστα.
9: Όμως υπήρχε και ένας πολύ κομβικός ρόλος ενός τέταρτου ανθρώπου, ήταν ο υπάλληλος του ΕΟΠΗ, ο οποίος έβαζε στο αρχείο κατηγορίες οι οποίες έφταναν για τη δράση του φυσικοθεραπευτή.
2: Και το είχαν μάλιστα κυκλώσει από παντού λοιπόν το σύστημά του.
9: Ακριβώς. Και μάλιστα ένα έγγραφο το οποίο είχε στείλει η οικονομική αστυνομία στον ΕΟΠΗ για να ερευνηθεί ο ρόλος του συγκεκριμένου φυσικοθεραπευτή, εντοπίστηκε κατά τις έρευνες που έγιναν στη σύλληψη του 31χρονου. Ενώ Απόστολο διαπιστώθηκε ότι σε άγνωστο χρονικό διάστημα είχε λάβει ο συγκεκριμένος υπάλληλος στο ΕΟΠΗ και 1.000 ευρώ ως δώρο.
2: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πολύ, Σοφία. Στο υψηλότερο επίπεδο από το ξέσπασμα του πολέμου αναρριχήθηκε η τιμή της αμόλυβδης, με τους εκπροσώπους του κλάδου να αναμένουν και νέες αυξήσεις τις επόμενες ημέρες. Τα κλειστά στενά του ορμούς για 10η εβδομάδα έφεραν εβδομαδιαία άνοδο άνω του 7% στην τιμή του πετρελαίου Brent.
4: Με το πετρέλαιο Brent να διαπραγματεύεται στα 108 δολάρια το βαρέλι, καταγράφοντας εβδομαδιαία άνοδο 7%, η κούρσα στην τιμή της αμόλυβδης συνεχίζεται. Πλέον έχει σκαρφαλώσει στα υψηλότερα επίπεδα από την αρχή της κρίσης στη Μέση Ανατολή. Στην Αγγλία η μέση πανελλαδική τιμή βρίσκεται στα 2,097 ευρώ το λίτρο από 1,74 στις 27 Φεβρουαρίου. Όσοι μπορούν περιορίζουν περισσότερο τις μετακινήσεις.
10: Μετακινώ το αμάξι πολύ λιγότερο από ό,τι θα ήθελα.
11: Υποχρεωτικές μετακινήσεις δεν μπορούν να μειωθούν ούτως ή άλλως.
4: Πάνω από τα 2,23 ευρώ η βενζίνη στις Κυκλάδες, 2,17 στα Δωδεκάνησα, 2,15 στην Κεφαλονιά, 2,14 στην Κρήτη, σε Ηράκλειο, Λασίθη και Ρέθυμνο.
12: Είναι πολύ δύσκολα, έχει αυξηθεί πάρα πολύ.
13: Ζόρικα τα καταφέρουν σιγά σιγά όμως.
4: 4 με 5 λεπτά περιμένουν οι πρατηριούχοι να τσιμπήσει η αμόλυβδη προς το τέλος της ερχόμενης εβδομάδας, με τη μέση τιμή σε Αττική και Θεσσαλονίκη να βρίσκεται λίγο πάνω από τα 2,08 ευρώ.
14: Στα μέσα της άλλης εβδομάδος θα τη δούμε την αμόλυβδη βενζίνη να βρίσκεται, για τα μεγάλα αστικά κέντρα μιλάω, γύρω στο 2 ευρώ και 14 λεπτά, ίσως και 2 ευρώ και 15 λεπτά, κάπου την Πέμπτη την Παρασκευή. Το πετρέλαιο κίνηση που αυτή τη στιγμή στα μεγάλα αστικά κέντρα βρίσκεται στο 1,75-1,77. Πιστεύω ότι θα ξεπεράσει το 1,85, όμως στη περιφέρεια ίσως και το 1,95.
4: 1,816 η μέση πανελλαδική τιμή για το πετρέλαιο κίνησης, όπου όμως ισχύει η κρατική επιδότηση.
2: Η εξέλιξη των τιμών μέχρι το τέλος του μήνα θα καθορίσει και τις επόμενες κινήσεις του Οικονομικού Επιτελείου όσον αφορά τα μέτρα στήριξης των πολιτών. Από την επόμενη εβδομάδα πάντως δρομολούνται οι διαδικασίες υλοποίησης των μέτρων που έχουν ήδη ανακοινωθεί. Μαζί μας είναι ο Θάνος Τσίρος.
15: Θα δούμε ένα διάγραμμα το οποίο δείχνει πως έχει διαφοροποιηθεί η κατάσταση στην αγορά τις τελευταίες εβδομάδες.
2: Ναι.
15: Αυτή είναι η τιμή της αμόλυβδης από το τέλος Μαρτίου μέχρι σήμερα. Τα 2,05 έχουν γίνει 2,10 και όπως ακούσαμε στα ρεπορτάζ, δυστυχώς θα πάμε και παραπάνω τις επόμενες ημέρες.
2: Mm-hmm.
15: Θα μπει τώρα στο διάγραμμα και η τιμή του πετρελαίου κίνησης. Τα 2,12 ήρθε και η κρατική επιδότηση και έχουν γίνει 1,82 αυτή τη στιγμή. Η πρώτη απόφαση που θα κληθεί να πάρει η κυβέρνηση όσον αφορά στα επόμενα μέτρα στήριξης έχει να κάνει ακριβώς με το τι θα κάνει με την τιμή του πετρελαίου κίνησης. Τρία είναι τα σενάρια. Αν η τιμή παραμείνει σε υψηλότερα επίπεδα από αυτά που είναι σήμερα, τότε θα διατηρηθεί η επιδότηση. Αυτό είναι το πρώτο σενάριο, που σημαίνει ότι και η τιμή λιανικής θα είναι περίπου στα σημερινά επίπεδα, στο 1,82, ανάλογα βέβαια και με τις συνθήκες στην αγορά. Αν έχουμε πτώση στη διεθνή τιμή του πετρελαίου, κάτι που προς το παρόν δεν φαίνεται, υπάρχει το σενάριο του να ψαλιδιστεί η επιδότηση. Αν λοιπόν ψαλιδιστεί κατά 10 λεπτά στο ίμιση, αυτό θα μας φέρει την τιμή λιανικής στο 1,92. Το τρίτο σενάριο, το ευχόμαστε με τη λογική ότι θα έχει υποχωρήσει το πετρέλαιο, άρα θα αγοράζουμε και φθηνότερα τα καύσιμα, σημαίνει ότι θα καταργηθεί η επιδότηση. Αυτά τα 20 λεπτά λοιπόν θα προσθεθούν στην τιμή λιανικής, που αυτή με τα σημερινά δεδομένα θα ήταν στα 2,02. Μέσα στο Σαββατοκύριακο ή το αργότερο τη Δευτέρα θα δημοσιευθεί, θα δοθεί σε δημόσια διαβούλευση και το νομοσχέδιο με τα μέτρα στήριξης. Έχει σημασία ο χρόνος υλοποίησής του. Εδώ να σου δείξω τις πληροφορίες λοιπόν με βάση τα όσα έχουμε μάθει μέχρι σήμερα. Η έκτακτη ενίσχυση των τέκνων, υπάρχει ένας αγώνας δρόμου για να μπορέσουν να πιστωθούν τα χρήματα στους τραπεζικούς λογαριασμούς μέχρι το τέλος Ιουνίου ή το αργότερο στις αρχές Ιουλίου. Από εκεί και πέρα για την επιδότηση των αγροτών, η πλατφόρμα θα ανοίξει στο τέλος Μαΐου. Ο στόχος είναι τα πρώτα χρήματα για τον Μάρτιο και τον Απρίλιο να καταβληθούν μέσα Ιουνίου. Επίσης, στόχος που θα περιλαμβάνεται το συγκεκριμένο μέτρο στο νομοσχέδιο, η πλατφόρμα για τη ρύθμιση των χρεών σε αφορία ασφαλιστικά ταμεία να είναι ανοιχτή από τις 20 Ιουνίου και μετά.
2: Μάλιστα, Θάνο, σε ευχαριστώ. Την επέκταση του κάθετου διαδρόμου ώστε να συμπεριληφθούν η Σερβία και η Βόρεια Μακεδονία πέραν της Ελλάδας και της Βουλγαρίας συμφώνησαν οι Υπουργοί Ενέργειας των τεσσάρων χωρών στο πλαίσιο της τετραμερούς που έγινε σήμερα στην Αθήνα.
16: Ο κάθετος διάδρομος επεκτείνεται γεωγραφικά και αποκτά παρακλάδια στα Δυτικά Βαλκάνια. Το φυσικό αέριο που φτάνει στους θερματικούς σταθμούς της Ρεβιθούσας και της Αλεξανδρούπολης μέχρι στιγμής κινείται προς το βορρά μέσω της Βουλγαρίας. Νέοι αγωγοί θα διευρύνουν το δίκτυο μέσω της Βόρειας Μακεδονίας και της Σερβίας.
17: Συμφωνήσαμε τη διεύρυνση του κάθετου διαδρόμου με τη Βόρεια Μακεδονία και τη Σερβία, καθώς και τη θεσμοθέτηση της συνεργασίας των τεσσάρων κρατών.
16: Τα έργα έχουν ήδη δρομολογηθεί και προβλέπουν σε πρώτη φάση την ενίσχυση της χωρητικότητας των αγωγών κατά 1,5 δισεκατομμύριο κυβικά μέτρα μέχρι το τέλος του
18: 2027.
16: Αντιστάσεις, ωστόσο, εξακολουθούν να υπάρχουν σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς η Κομισιόν θέλει να δώσει έμφαση στην ανανεώσιμη ενέργεια προκειμένου να μειώσει την ενεργειακή της εξάρτηση από τρίτες χώρες. Ελλάδα, Βουλγαρία, Σερβία και Βόρεια Μακεδονία σχηματίζουν κοινό μέτωπο πίεσης προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ώστε να αρθούν γραφειοκρατικά εμπόδια.
19: Realize that with our neighbor in North Macedonia and Serbia we can even expand a lot of this collaboration.
16: Ήδη τα στοιχεία του πρώτου τριμήνου του 2026 που δημοσίευσε ο ΔΕΣΦΑ δείχνουν τετραπλασιασμό των εξαγωγών φυσικού αερίου, με τις Ηνωμένες Πολιτείες να καλύπτουν το 66% του εισερχόμενου LNG. Στο τραπέζι τέθηκαν και έργα για τη σύζευξη των αγορών ηλεκτρικής ενέργειας, ενώ το επόμενο ραντεβού της τετραμερούς έκλεισε για το φθινόπωρο.
2: Μένεται η πολιτική αντιπαράθεση κυβέρνησης ΠΑΣΟΚ για το ακίνητο ιδιοκτησίας του Νίκου Ανδρουλάκη στο Ηράκλειο Κρήτης, που εκμίσθωσε στο δημόσιο για ηθική στάξη ο ζήτημα κάνει λόγο η κυβέρνηση, με τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ να καταγγέλει μηντιακό παρακράτος, προαναγγέλλοντας προσφυγή στη δικαιοσύνη.
20: Το ακίνητο ιδιοκτησίας του Νίκου Ανδρουλάκη στο Ηράκλειο, που έχει μισθωθεί στο δημόσιο, προκαλεί σφοδρή πολιτική αντιπαράθεση μεταξύ της κυβέρνησης και της αξιωματικής αντιπολίτευσης.
21: Αν υπάρχει κάτι, ας το ψάξει και ας το βρει η δικαιοσύνη. Ούτε θα σηκώσουμε τέτοιο θέμα. Εμείς βάζουμε την ηθική διάσταση ενός ανθρώπου που ακολουθεί αυτή τη ρητορική και θεωρεί λογικό να έχει πάρει πάνω από 1,2 εκατομμύρια ευρώ από το ελληνικό δημόσιο, χωρίς, το ξαναλέω, να βάζω εγώ νομικό ζήτημα.
20: Επιστρέφοντας στα πυρά, η Χαρλάο Τρικού επιρωτάει μεταξύ άλλων αν θα ζητηθεί από τους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας που συνάπτουν νόμιμες συμβάσεις με το δημόσιο να σταματήσουν για την ανήθικη.
22: Είμαι και ηθικός και νόμιμος. Κάποιοι άλλοι είναι ανήθικοι και παράνομοι. Ψέμα πρώτο. Το ακίνητο αυτό νοικιάστηκε με διαγωνισμό πρώτη φορά στο δημόσιο το 2004, με ανοιχτό διαγωνισμό που συμμετείχαν 10 άλλες προσφορές, έμειναν κάποια χρόνια και μετά γίνεται δεύτερος διαγωνισμός. Τι λέει εδώ ο κ. Γεωργιάδης? Ότι έγινε επί ΠΑΣΟΚ και επειδή εγώ ήμουν κομματικό στέλεχος στο εκτελεστικό γραφείο, με ευνόησε ο γιος ο Παπανδρέου. Είναι λοιπόν ένας ψεύτης και συκοφάντης, διότι ο διαγωνισμός έγινε επί Κώστα Καραμαλή και Νέας Δημοκρατίας.
0: Ήταν η απόφαση που ελήφθη από την κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ. Κατέρευσαν τουλάχιστον όταν μέλος της Κεντρικής Επιτροπής ΠΑΣΟΚ και ο Βουλάκης λίγο αργότερα είναι γραμματέας ΠΑΣΟΚ. Είσαι ένας βουλευτής, αρχηγός κόμματος, θέλει πρωθυπουργός και φαίνεται ότι η εποχή κυβερνήσεων του κόμματος πήρε μια μεγάλη σύμβαση από το δημόσιο.
1: Αμετανόητο και χυδαίο το παρακράτος της Νέας Δημοκρατίας και οι χορηγοί του συνεχίζουν τη λασπολογία με έναν και μοναδικό σκοπό: να πλήξουν το Πασόκ και τον πρόεδρό του.
20: Σε ανάρτησή του, Άδωνης Γεωργιάδης επικαλείται δημοσίευμα του ιστότοπου παραπολιτικά.gr, το οποίο υποστηρίζει ότι στο εκμισθωμένο στο δημόσιο ακίνητο Ανδρουλάκη, εταιρεία της οικογένειας του Προέδρου του Πασόκ ανέλαβε στις 20 Απριλίου του 2011 την ανακαίνιση της εισόδου του χρηματολογικού γραφείου.
18: Η δεξιά πάντα όταν καταραίει στοχοποιεί και προσπαθεί να λασπώσει τον αρχηγό της Δημοκρατικής Παράταξης. Το έκανε και στο παρελθόν σε όλες τις ιστορικές φάσεις.
23: Αυτό που λέμε είναι ένα ζήτημα ηθικής. Yeah. Μπορείς να παίρνεις χρήματα από το δημόσιο, για παράδειγμα. Το αφήνουμε στην κρίση
22: Οι άνθρωποι δηλαδή που χρωστάει το κόμμα τους πάνω από μισό δις στις τράπεζες, μιλάει για τους άλλους, αν είναι νόμιμο ηθικό.
20: Τα επόμενα επεισόδια της σύγκρουσης κυβέρνησης αξιωματικής αντιπολίτευσης θα κυριαρχήσουν στο πολιτικό σκηνικό.
2: Κορυφώνονται οι επαφές και οι ζυμώσεις στο προσκήνιο και στο παρασκήνιο για την αναμονή της ανακοίνωσης του νέου πολιτικού σχηματισμού του Αλέξη Τσίπρα και του κόμματος της Μαρίας Καριστιανού, τα αποκαλυπτήρια του οποίου θα γίνουν στις 21 Μαΐου.
24: Με ένα βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, η Μαρία Καριστιανού προανήγγειλε την ανακοίνωση του κόμματός της στις 21 Μαΐου. Στο βίντεο απεικονίζεται μπροστά από το Ολύμπιον της Θεσσαλονίκης να ελευθερώνει ένα λευκό περιστέρι που κρατά στο ράφος του κλαδί ελιάς.
25: Γιατί επιλέγετε τώρα να ανακοινώσετε το κόμμα σας?
26: Τι εννοείτε γιατί επιλέγω τώρα? Πότε θα έπρεπε να επιλέξω?
25: Όχι, αύριο. Ποιος είναι ο λόγος που εσείς θα
26: πάρετε? Υπάρχει κάποιος συγκεκριμένος λόγος. Ουσιαστικά τώρα είμαστε έτοιμοι να προχωρήσουμε στο επόμενο βήμα που είναι η ανακοίνωση του κινήματος.
24: Λίγο πριν από την παρουσίαση. 30...

30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μην χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζιέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο. Ένα νέο ελληνικό εστιατόριο άνοιξε στο ελληνικό χωριό. Γεύση Restaurant. Με τους ιδιοκτήτες και αρχιμάγειρα Γιάννη Σαμπατιανέα και Βούλα Μάρκος. Σερβίροντας την γνήσια αυθεντική ελληνική κουζίνα. Ελληνικές χωριάτικες σαλάτες. Στο μένιου έχει παστίτσιο, μαγειρευτά, κοκκινιστό και παϊδάκια. Φαγητά της κατσαρόρας και της ώρας, φρέσκα ψάρια και πολλά άλλα γευστικά γεύματα. Μόνο στο Γεύση Restaurant, αυθέντη Greek and Mediterranean cuisine. 861 Crossman Road, στο Τάπο Springs, απέναντι από το St. Pete Junior College. Κάθε Τετάρτη, ελληνικές βραδιές, μαζί και jazz music με τον Γιώργο Πετρίτη. Επίσης, τώρα κάθε Παρασκευή και Σαββάτο βράδυ, ελληνικές βραδιές με τον Δημήτρη Ρουμελιώτη. Μπουζούκια και διασκέδαση, χορό και πολύ κέφι. Φιλικό περιβάλλον, ευχάριστη ατμόσφαιρα. Για ρεζερβέσεις τηλεφωνήστε στο 727-505-0034. Γεύση Restaurant. Κάθε μέρα ανοιχτό από τις 1 το μεσημέρι έως τις 9 το βράδυ. Κλειστό τη Δευτέρα.

0: Δεν υπάρχει καμία περίπτωση να ξεφύγει από την προσοχή μας, από το ενδιαφέρον μας, από την επιτήρησή μας.
1: Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας αναμένεται κατά τη διάρκεια της παραμονής του στην Αλεξανδρούπολη να κηρύξει τις εργασίες του 4ου Διεθνούς Επιστημονικού Συνεδρίου Σαρακατσανέων.
2: Με τον πιο τραγικό τρόπο γράφτηκε ο επίλογος της τραγωδίας στην Λιούπολη, καθώς χθες το βράδυ εξέπνευσε στο νοσοκομείο ΚΑΤ και η δεύτερη μαθήτρια που είχε πέσει στο κενό από την ταράτσα της εξαόρροφης πολυκατοικίας.
3: Με τον πλέον τραγικό τρόπο γράφτηκε ο επίλογος στην τραγωδία των δύο 17χρονων κοριτσιών που πήδηξαν από την ταράτσα πολυκατοικία στην Λιούπολη. Το βράδυ της Πέμπτης άφησε τελευταία της πνοή και το δεύτερο κορίτσι που νοσηλευόταν σε κρίσιμη κατάσταση στο νοσοκομείο ΚΑΤ. Ο θάνατος των δύο εφήβων κοριτσιών που συγκλώνησε την κοινωνία φέρνει στο προσκήνιο μεγάλα ερωτήματα για συναισθήματα που μπορεί να βιώνουν τα παιδιά χωρίς να τα εξωτερικεύουν.
4: Όταν βλέπουμε κάποια συμπεριφορά του παιδιού μας ότι αλλάζει και επιμένει, έλεγε, στη συμπεριφορά του για ένα διάστημα πάνω από δύο εβδομάδες, αυτό είναι χειρό καμπανάκι ή συναγερμό.
3: Προειδοποιητικά καμπανάκια που μπορεί να μας δίνει η συμπεριφορά ενός παιδιού είναι η διακοπή δραστηριοτήτων που ανέκαθεν του άρεσαν, η απομόνωση στον χώρο του αποφεύγοντας την επικοινωνία, κάτι που πριν δεν συνήθιζε, η διαταραχή στον ύπνο, είτε κοιμάται υπερβολικά είτε έχει αϊπνίες, η πτώση στη σχολική επίδοση και φυσικά η ευερεθιστότητα.
4: Πολλές φορές εμείς την ευερεθιστότητα του εφήβου την ερμηνεύουμε ότι είναι κακή συμπεριφορά απέναντί μας. Σε αρκετές περιπτώσεις όμως πίσω από αυτή την ευερεθιστότητα μπορεί να υποκρύπτεται μια κατάθλιψη.
5: Βλέπω νέους ανθρώπους που έρχονται, είτε ενήλικες είτε ανήλικους, και τους λέω: τρυφερότητα υπήρχε στο σπίτι σας, υπάρχει? Και μου λένε: αν η μαμά μου αγκαλιάζει, με χαϊδεύει. Λέω: δεν μιλάω για το χάδι. Τι είναι η τρυφερότητα? Τρυφερότητα είναι να δίνω χρόνο στο μη σημαντικό και να κάνω σημαντικό το μη απαραίτητο, που σημαίνει το παιχνίδι, που σημαίνει να δίνω χρόνο στο να ρεμβάσουμε, στο να απολαύσουμε.
6: Έχουμε ενεργοποιήσει, όπως κάνουμε κάθε χρονιά, την ψυχολογική υποστήριξη μέσω των ψυχολόγων μας στα ΚΕΔΑΣΗ. Είναι τα κέντρα τα οποία τα παιδιά πηγαίνουν για να έχουν έτσι τη συνδρομή για τις μαθησιακές δυσκολίες τους. Έχουμε ένα πολύ κατερτισμένο και έμπειρο προσωπικό. Τις τηλεφωνικές γραμμές τους ή άλλως θα τις κοινοποιήσουμε.
3: Οι γονείς 17χρονοι ζήτησαν από όποιον επιθυμεί, αντί στεφάνων, να πραγματοποιήσει στη μνήμη της δωρεά στο χαμόγελο του παιδιού.
2: Μικρή διακοπή για διαφημίσεις, αμέσως μετά αθλητικές μας ειδήσεις με την Έλενα Μπουζαλά.

0: Άιντε Βαλκάνια. Κάθε Τετάρτη στις 11 το πρωί στο Earth Cosmos.
1: Ευχαριστώ πολύ.
2: Λοιπόν, ακούσαμε και τον Χρήστο Σερέλη και τον Γιάννη Νάτου. Αλλά πάμε σιγά σιγά στην παρουσίαση των δύο ομάδων και ξεκινάμε από τη Μύκονο. Πάμε στη Μύκονο. Για τη Μύκονο Μπισί λοιπόν, με το 1 Tyree Appleby, με το 2 Khalid Moore, με το 4 Kendrick Ray, με ένα δεν θα αγωνιστεί. Με το 6 Βασίλης Καβαδάς, με το 8 Πέτρος Γερομιχαλός, με το 9 Δημήτρης Θερμίδης, με το 10 Διονύσης Κουλίδας, με το 14 Γιάννης Σιδηροηλίας, με το 17 ο αρχηγός Βαγγέλης Μάτζαρης, με το 22 Miles Χέσον, με το 25 Justin Briggs, με το 30 Devin Kennedy. Βαγγέλης Γιάκος είναι ο προπονητής ομάδας Μικόνο, βλέπετε εδώ στην 7η θέση του πρωταθλήματος και στα play-off με τον Παναθηναϊκό.

τα highlights από τις ευρωπαϊκές πορείες του Παναθηναϊκού. Η φετινή διακόπηκε προχθές και πάμε στην σύνδεση όπου απουσιάζουν ο Όσμαν, ο Φαρίντ, ο Ναν και ο Σκούτα φυσικά. Για το Παναθηναϊκό 0 TJ Shorts. Να δούμε λίγο και την παρουσίαση, Θανάση μου. 0 TJ Shorts, 5 Παναγιώτης Καλαϊτζάκης, 11 Νάιτζελ Αλεξάνδρου Χέις Ντέβις, ευχαριστώ πολύ. Με το 17 Νίκος Ρογκαβόπουλος, 20 Αλέξανδρος Αμοντούροφ, 22 Τζέραν Γκραντ, 24 Γιάννη Κουζέλογλου, 26 Ματίας Λεσόρ, 27 Βασίλης Τολιόπουλο, 40 Μάρις Γκριγκόνης, 41 Φάντσο Ραντόμεθ και 44 ο αρχηγός σήμερα Δίνος Μίτολου. Έγινε Αταμάν με Χρήστο Σερέλη, Τσέγκου Γκυρίν, Βασίλη Σίμτσακ, Σάβα Καμπερίδη και τους υπόλοιπους Δημήτρης Βαρδούνης και Παναγιώτης Χαζηλευθερίου ο πλευράς Μικόνου. Εκεί είναι ο Γιάννης Ζήμας, ο GM, Σωτήρης Μανολόπουλος, ο team manager. Εδώ είναι ο Εργκίν Αταμάν. Σε ένα παιχνίδι, όπως είπε και ο Χρήστος Σερέλης, ειδικών για τον Παναθηναϊκό, όπου ολοκλήρωσε τις φετινές υποχρεώσεις και στο δεύτερο θεσμό. Πρώτα χρονικά είχε ολοκληρωθεί ο θεσμός του κυπέλλου που ο Παναθηναϊκός κατέκτησε. Τελείωσε η Ευρωλίγκα Pro Final Four και τώρα απομένει το πρωτάθλημα που θα τελειώσει περίπου στα μέσα Ιουνίου. Εδώ βλέπετε και τον Βαγγέλη Ζιάγκο, ένας ιδιαίτερα έμπειρος και καλός συνάδελφος προπονητής που τα πήρξε και φέτος για μια ακόμη χρονιά, έχοντας πια στην λίστα των επιτυχιών του και την φετινή πορεία της Μυκόνου. Μια Μύκονος που σφίζει από υγεία όχι μόνο αγωνιστική, διοικητική, οικονομική, σε επίπεδο λειτουργίας και management. Και βεβαίως μια Μύκονος η οποία, εδώ είναι ο Γκίνα Ταμάν, ο προπονητής του Παναθηναϊκού, μια Μύκονος η οποία πλέον θα έχει να περηφανεύεται ότι στην πρώτη χρονιά στην Α1 κατηγορία παίζει και play-off. Δεν έχει πολύ κόσμο, το βλέπετε στο T-Center. Εδώ ο Παναθηναϊκός θα παίξει με την Μύκονο. Ο Ρέι, είπαμε, είναι στην δεκάδα, δεν θα αγωνιστεί μετά την εγχείρηση μηνίσκου, που η αλήθεια είναι ότι κάποια παιχνίδια στήχησε στη Μύκονο η απουσία του, αυτό το πολύ έμπειρο παιδί και πολύ καλός παίκτης. Θα παίξει την Κυριακή. Οι υπόλοιποι 5 ξένοι, Appleby, Moore, Χέσον, Briggs και Kennedy, είναι πάντως εδώ, TJ Shorts. Για τον Παναθηναϊκό, εξάρτητα των ξένων, είναι Shorts, Χέις Ντέιβις, Grant, Λεσόρ, Γκριγκόνης, Ραν Γκόμεθ. Θυμίζω, να πούμε και αναλυτικά, ο Όσμαν δεν παίζει γιατί είναι εκτός οκτάδας ξένων, θα γίνει αλλαγή στις επόμενες φάσεις του πρωταθλήματος. Λοιπόν, Φαρίντ, θυμάστε τη σύγκρουση γόνατο με γόνατο που είχε στο μάτς της Ρότζα Αρένα, έχει οριστικό είδημα, επισκέφθηκε το νοσοκομείο, δεν αγωνίζεται σήμερα. Ο Ναν, σπασμός στον ασκένα και ξεκούρασε τον Βαγγέλης Μάτζαρης. Και ο Σλούκας, ο αρχηγός που τόσο έλειψε, είναι η αλήθεια, πραγματικά τόσο έλειψε στα παιχνίδια, τα 5 παιχνίδια με την αλήθεια, είναι το στάδιο της αποθεραπείας. Λοιπόν, η Μαργαρίτα Τσάνταλη και αριστερά Κώστας Ζακεστίδης είναι οι διαιτητές του αγώνα. Και πάμε διαφημιστικά και σε λίγο μαζί.

0: Και πάλι μαζί λοιπόν, 100 δευτερόλεπτα πριν από το τζάμπολ. Πάμε να ακούσουμε το γέννημα του.
1: Λοιπόν, Δημήτρη, ο Βαγγέλης Γιάκος στις τελευταίες οδηγίες του έδωσε τον πρώτο ρόλο στον Βασίλη Καβαδά και στον Μουρ. Ο Μουρ, ο οποίος είναι μια μεγάλη δύναμη για την φετινή Μύκονο. Από εκεί πέρα ο Παναθηναϊκός ξεκινάει με το Γιώπουλο, Ρογαβόπουλο και Μίτογλου, τους τρεις Έλληνες. Ο Μίτογλου, ο οποίος είχε μικρή ως ελάχιστη συμμετοχή στη σειρά με τη Βαλένθια, ξεκινάει σήμερα στο παιχνίδι.
0: Όλα έτοιμα λοιπόν για το παιχνίδι, το οποίο θα ξεκινήσει αμέσως μετά την ανάκουση του ελληνικού εθνικού ύμνου.

This is WPSO 1500 in New Paltrowitz and WXYB 5020 in India, Rockwich.

Σαλαμπάσεις.

The Greek Taverna. Μπουζούκια και ελληνική βραδιά. Σάββατο βράδυ 6 Ιουνίου. Σας παρουσιάζουν τον τραγουδιστή Χρήστο Πέρας, την πριόζα τραγουδίστρια Κωνσταντίνα και Ανθία Γέλου από τη Νέα Υόρκη. Στο μπουζούκι από τον δεξιοτέχνη Σίμος Νικολόπουλος και όργανο από τον μαέστρο Βαγγέλη Μπαχατσούρα. Είσοδος ελευθέρα για όλους. Λαϊκή βραδιά στους Greek Taverna τα αποσμές. Πουλ ποτό και γευστικά με ζεδάκια. Ελληνική κουζίνα και με πολλά μαγειρευτά specials κάθε Σαββάτο και Κυριακή. Αρνί στη σούβλα, μόνο 25 δολάρια το πιάτο. Κοντοσούβλη και πολλά specials. Σας περιμένουμε ελληνική βραδιά το Σάββατο 6 Ιουνίου. Στο Greek Taverna 128 North Pinellas Avenue, Tapas Greece. Ανοιχτέω καθημερινά από τις 12 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Ο καλοφαγάς πάντα προτιμά τους Greek Taverna. Τηλεφωνήστε 724-900-5021 ή στο 727-626-4891. Λύσε το τραπέζι σου. Προβλέπετε και πάλι μια επιτυχημένη βραδιά και

0: Κόντος Foods, γνωστό το όνομα για πολλές δεκαετίες στην αμερικανική αγορά. Κόντος Foods ειδικεύεται στην αυθεντική πίτα και γύρω, σουβλάκι και φύλλο. Κόντος Foods, ζητήστε και εσείς την γευστική πίτα από τον πατέρα της φημισμένης πίτας και φύλλου. Κόντος, το όνομα που έχει σφραγίσει μια εποχή επιτυχίας και αναγνωρίσεως. Κόντος, τώρα σε όλες τις μαρκέτες, μαγαζιά και γροσαρίες. Έλληνα εστιατόρα. Σερβίροντας πίτα Κόντος θα δώσεις μεγαλύτερη αξία στο γύρο ή σουβλάκι και θα βάλεις μεγαλύτερα κέρδη στην τσέπη σου. Κόντος, παραγωγός των προϊόντων και όχι διανομέας. Κόντος Foods, για τα πιο σημαντικά προϊόντα από την Ελλάδα τα έχει. Ελιές, τυριά και φέτα. Για πληροφορίες και χοντρική πώληση τηλεφωνήστε στο 1-800-969-7482 ή στο area code 973-278-2800.
1: Είμαι ο Ευρυπίδης Κόντος, ιδρυτής της Κόντος Foods και σας ευχαριστούμε που προτιμάτε τα προϊόντα μας.
0: Κόντος Food. Για όλη την Αμερική τηλεφωνήστε 1-800-969-7482. Να τα βρείτε και σε όλα τα ρέστοραντ εντύπω σε όλη την Αμερική. Μην λησμονείτε. Όλα τα προϊόντα της Κόντος Food σε όλα τα ρέστοραντ εντύπω σε όλη την Αμερική.

Ελάτε στο ελληνικό φέστιβαλ την Κυριακή 24 Μαΐου 2026 Memorial Weekend από τις 12 το μεσημέρι έως τις 10 το βράδυ στο Safety Harbor Resort and Spa. Ζωντανή ελληνική μουσική με το Λεωνίδα Ζαφή, μπουζούλι και τραγούδι. Επίσης στην Πριόζα τραγουδίστρια Κατερίνα Παπαδοπούλου. Στο όργανο από τον μαέστρο Μπάμπι Λαβίδα και DJ από το Χαμός AM με την Αλεξία. Χορός, διασκέδαση, παιδικές χαρές και παιχνίδια, καλό φαγητό, αρνιά σε σούβλα και ελληνικά φαγητά. Δωρεάν πάρκινγκ, δωρεάν είσοδος. Ελάτε στο Safety Harbor Resort and Spa. Greek Festival Sunday, May 24th, Memorial Weekend. Τηλεφωνήστε για πληροφορίες στην Κατερίνα στο 727-726-1161 extension 7100.

0: έχασες.
1: Largo Glass, 1765 Κλίγορο Largo Road, ίσο Κλίγορο. Για δεκαετίες το Largo Glass και ο ιδιοκτήτης Τζέρις Κωνσταντάτος με μεγάλη πείρα, με το εξοπλισμένο προσωπικό του, είναι στη διάθεσή σας. Για αλλαγή και εγκατάσταση, τζαμαρίες, παράθυρα, πόρτες, για σπίτια, εστιατόρια και μαγαζιά. Θαυμάσια εργασία, εγγυημένη δουλειά. Αδιούχος από το State της Πρόβλητας. Ελάτε στο κατάστημα και διαλέξτε τα τζάμια που θέλετε για το σπίτι, γραφείο ή κατάστημά σας. Στο 1765 Κλίγορ Largo Road, Unit 1, ίσο Κλίγορ. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες. 727-581-1701 ή 727-871-2507. Largo Glass. 1765 Κλίγορ Largo Road, ίσο Κλίγορ.
2: Γεια σας, I'm Dr. Maria Lourdes. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
1: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Δόκτρο Μαρία Λουργάς, επιραμένη οφθαλμίατρος. Στην κλινική High Sea Clear Vision, η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχετε όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα, καταράκτες, λάυκομα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. High Sea Clear Vision, 928 Cool Road, Ισουντανίδων. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020. Εάν χρειάζεστε ηλεκτρολόγο για το σπίτι σας ή την επιχείρησή σας, τηλεφωνήστε στο Tom Kostas. Στο TKO Affordable Electric 727-20. Εάν χρειάζεστε ηλεκτρολόγο για το σπίτι σας ή την επιχείρησή σας, τηλεφωνήστε στο Tom Kostas. Στο TKO

στην υπηρεσία του νησμού στο Τάπα Μπεϊέρα για πάρα πολλά χρόνια. Τηλεφωνήστε τώρα στο ΤΟΜ στο 727-906-1279. If you look for electrician, call TKO Affordable Electric 727-906-1279.

Κόντο Σρούφινγκ. Η εταιρεία που για πάρα πολλές δεκαετίες είναι στην εξυπηρέτηση της ομογένειας. Εάν έχετε πρόβλημα με τη σκεπή του σπιτιού σας, του εστιατορίου σας ή του καταστήματός σας, τότε τηλεφωνήστε εις τον Βασίλη Κόντο στον αριθμό τηλεφώνου 727 Area Code 938-6900. Επαναλαμβάνω, 727-938-6900. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Κόντος Ρούφινγκ. Στάζει σκεπή σας? Τότε μην περιμένετε το Hurricane Season. Τηλεφωνήστε τώρα στο 938-6900. Τοποθετεί και καινούργιες σκεπές. Επισκευάζει και διορθώνει τα πάντα. Τηλεφωνήστε τώρα στον Βασίλη Κόντο στο 938-6900. Κόντος Ρούφινγκ. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Για πάρα πολλές δεκαετίες στην υπηρεσία του ελληνισμού.

0: χρυσό. Έχει τρεις.
1: Το Πολιτιστικό Κέντρο Προμηθέας σας καλεί κάθε τρίτη βράδυ στις ελληνικές βραδιές του. Καλό φαγητό και χορούς. Ζωντανή ορχήστρα του Προμηθέα. Μπουζούκι και τραγούδι από το Λεωνίδα Ζαφύρη. Στο κλαρίνο και στα λεβέντικα τραγούδια ο Πέτρος Κουτσοπαλάκος. Στο βιολί ο Λεωνίδας Τσαντήρης, πλήθρα Ιησού Τσαντήρης, μπουζούκι και τραγούδι από τον Πίτρε Λαμπρόπουλο. Και επίσης τραγούδι ο Στέργιος Φλωράτος. Και πάντα έξτρα τραγουδιστές. Γλεντζέδικη ατμόσφαιρα, φιλικό περιβάλλον, καλό φαγητό. Τηλεφωνήστε στην πρόεδρο του Προμηθέα, Εύφη Βασιλείου, στο 727-692-6565. Προμηθέας. Ελληνικές βραδιές και εκεί που συναντιούνται όλοι οι Έλληνες. 123 Orange Street, Ισοτάβος Φόνος. Σας περιμένουμε κάθε τρίτη βράδυ.
2: Όλοι πάνω τα παιδιά του Πειραιά.

Τάπος Springs Family Restaurant. Ένα νέο εστιατόριο άνοιξε στο ελληνικό χωριό. Σερβίρει πρωινά γεύματα, αυγά, ομελέτες, pancakes. Επίσης το γνήσιο γύρο, αθηναϊκό ψάρι φιλέτο, μεσογειακό ψητό κοτόπουλο, μπριζόλες, ελληνικές σαλάτες και πολλά άλλα σπεσιαλιτέ. Φιλικό περιβάλλον. Tarpon Family Diner Restaurant, 600 South Pinellas Avenue, Tapos Springs. Για περισσότερες πληροφορίες τηλεφωνήστε στο 727-935-1421. Ο ιδιοκτήτης Γιώργος Φραγκούλης σας προσκαλεί οικογενειακώς στο Tarpon Family Diner Restaurant. Κατερίνας Ταβέρνα και Γκριλ. Ανοιχτό και ανανεωμένο μετά τον τυφώνα με ολοκένουργια τα πάντα. 619 North Pinellas Avenue, Tapos Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κιμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα. Ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα in Greer. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine, Katerina's Tavernas and Grill, 619 North Pinellas Avenue, Tapos. Ο ιερός ναός της Αναλήψεως του Σωτήρος εορτάζει τη μεγάλη δεσποντική εορτή της Αναλήψεως. Το πρόγραμμα έχει ως εξής. Την Τετάρτη 20 Μαΐου, απόδοση του Πάσχα. 8:30 πρωινή μέχρι τις 11 το πρωί, όρθος και Θεία Λειτουργία. 7 μετά μεσημβρίαν έως τις 9 το βράδυ, μέγας εσπερινός, μεταρτοκρασίας και του Θείου Κηρύγματος από τον Αρχιμανδρίτη Γεράσιμο. Την επόμενη 5η 21 Μαΐου της Αναλήψεως και η εορτή Ελένης και Κωνσταντίνου. 8:30 το πρωί έως τις 11 όρτος και Θεία Λειτουργία με τον Αρχιμανδρίτη Μελέτιο. Μετά θα δοθεί γεύμα στην αίθουσα του ναού. 7 μετά μεσημβρίαν έως τις 9 το βράδυ, μέγας εσπερινός και προσκλητικός κανόν της Αναλήψεως. Των ιερών ακολουθιών θα προστατήσει ο Αρχιμανδρίτης του Οικουμενικού Θρόνου Μελέτιος. Σας αναμένουμε όλους σας στην Εκκλησία της Αναλήψεως του Σωτήρος. Στο 1440 Laura Street, Κρυγόρε. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε στο 727-469-8826. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-469-8826. Εκ του προϊσταμένου, Πατήρ Χριστοδούλου.

Ένα νέο ελληνικό εστιατόριο άνοιξε στο ελληνικό χωριό. Γεύση Restaurant με τους ιδιοκτήτες και αρχιμάγειρα Γιάννη Σαββατιανέα και Βούλα Μάρκος, σερβίροντας την γνήσια αυθεντική ελληνική κουζίνα, ελληνικές χωριάτικες σαλάτες. Στο μένιο έχει παστίτσιο, μαγειρευτά, κοκκινιστό και παϊδάκια, φαγητά της Κατσαρόρας και της Όρος, φρέσκα ψάρια και πολλά άλλα γευστικά γεύματα. Μόνο στο Γεύση Restaurant, Authentic Greek and Mediterranean Cuisine. 861 Crossman Road, στο Τάπος Πριν, απέναντι από το Sun Pit Junior College. Κάθε Τετάρτη, ελληνικές βραδιές μαζί και jazz music με τον Γιώργο Πετρίτη. Επίσης, τώρα κάθε Παρασκευή και Σαββάτο βράδυ, ελληνικές βραδιές με τον Δημήτρη Ρουμελιώτη. Μπουζούκια και διασκέδαση, χορό και πολύ κέφι. Φιλικό περιβάλλον, ευχάριστη ατμόσφαιρα. Για ρεζερβέσεις τηλεφωνήστε στο 727-505-0034. Γεύση Restaurant. Κάθε μέρα ανοιχτό από τις 1 το μεσημέρι έως τις 9 το βράδυ. Κλειστό τη Δευτέρα. Γεύση Restaurant.

0: 30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μη χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζιέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο.
1: Σταμάτης Γονίδης. Χελιδόνι, πού με πας?

Πάμε, πιάνε ψηλά. The Greek Taverna, μπουζούκια και νική βραδιά. Σάββατο βράδυ 6 Ιουνίου σας παρουσιάζουν τον τραγουδιστή Χρήστο Πέρας, την πριόζα τραγουδίστρια Κωνσταντίνα και Ανθή Αγγέλου από τη Νέα Υόρκη. Στο μπουζούκι από τον δεξιοτέχνη Σίμος Νικολόπουλος και όργανο από τον μαέστρο Βαγγέλη Μπαχατούρα. Είσοδος ελευθέρα για όλους. Λαϊκή βραδιά στους Greek Taverna Tapos Fest. Φουλ ποτό και γευστικά με ζελάκια. Ελληνική κουζίνα και πολλά μαγειρευτά σπέσιος κάθε Σαββάτο του Κυριακή. Αρνίστη σούβλα, μόνο 25 δολάρια το πιάτο. Κοντοσούβλη και πολλά σπέσιος. Σας περιμένουμε ελληνική βραδιά το Σάββατο 6 Ιουνίου. Στο Greek Taverna 128 Northwest Avenue, Tapos Fest. Ανοιχτέο καθημερινά από τις 12 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Ο καλοφαγάς πάντα προτιμά τους Greek Taverna. Τηλεφωνήστε 724-900-5021 ή στο 727-626-4891. Κλείσε το τραπέζι σου. Προβλέπετε και πάλι μια επιτυχημένη βραδιά και κόσμος ηρωή.

This is WPSO 1500 in Newport Richey and WXYB 5020 in India, Rockridge.

Καϊτζάκη. Θα το δούμε. Θανάση Γκαβέα, ενδεχομένω ο Πανάκη θα το έχουμε. Και ο Καραϊτζάκη πάει για τον Πάγκο.

0: Yesus, I'm Dr. Maria Lourdes. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχομαι πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω και δικό μου κλινική εδώ στην Πανίνη Φλόρα. Thank you so much. We hope to see you soon.
1: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Δόκτωρ Μαρία Λουρδές, επιραμένη οφθαλμίατρος. Στην κλινική High Sea Clear Vision, η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχεται όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα, καταράκτης, λάυκομα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. High Sea Clear Vision, 928 Cool Road, Ισουντανίδων. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020.
2: Στη συνέχεια της εκπομπής μας θα ακούσουμε ένα τραγούδι τώρα από τον Γρηγόρη Πιθηκότση και την Αλίκη Βουγιουκλάκη. Υπομονή.

Το Πολιτιστικό Κέντρο Προμηθέα σας καλεί κάθε τρίτη βράδυ στις ελληνικές βραδιές του. Καλό φαγητό και χορούς. Ζωντανή ορχήστρα του Προμηθέα. Μπουζούκι και τραγούδι από τον Λεωνίδα Ζαφύρη. Στο κλαρίνο και στα λεβέντικα τραγούδια ο Πέτρος Κουτσοπαλάκος. Στο βιολί ο Λεωνίδας Τσαντήρης, πλήθρα Ιησού Τσαντήρης, μπουζούκι και τραγούδι από τον Πίτρε Λαμπρόπουλο. Και επίσης τραγούδι ο Στέλιος Φλωράτος. Και πάντα έξτρα τραγουδιστές. Γλεντζέδικη ατμόσφαιρα, φιλικό περιβάλλον, καλό φαγητό. Τηλεφωνήστε στην πρόεδρο του Προμηθέα, Εύφη Βασιλείου, στο 727-692-6565. Προμηθέας. Ελληνικές βραδιές και εκεί που συναντιούνται όλοι οι Έλληνες. 123 Orange Street, ισοτάπος χωρίς. Σας περιμένουμε κάθε τρίτη.

24 Μαΐου 2026 Memorial Weekend από τις 12 το μεσημέρι έως τις 10 το βράδυ στο Safety Harbor Resort and Spa. Ζωντανή ελληνική μουσική με το Λεωνίδα Ζαρκάκη.

Χορός, διασκέδαση, παιδικές χαρές και παιχνίδια, καλό φαγητό, αρνιά σε σούβλα και ελληνικά φαγητά. Δωρεάν πάρκινγκ, δωρεάν είσοδος. Ελάτε στο Safety Harbor Resort and Spa. Greek Festival, Sunday, May 24th, Memorial Weekend. Τηλεφωνήστε για πληροφορίες στην Κατερίνα στο 727-726-1161, extension 7100. Donis, the Spa Memorial Weekend. 12 noon till 10 p.m. Please call Katerina 727-726-1161. Safety Harbor and Spa. 105 North Bay Shore Drive is the Safety Harbor.

0: Ραδιό, ραδιό, ραδιό, αγάπη μου, σε ευχαριστώ για όλα, για αυτά που ζήσαμε παλιά.
1: Με χίλια ευχαριστώ. Η φωνή των Ελλήνων πάντα στο πλευρό σας. Ραδιό.

0: Γεια σας, είμαι ο Λίωνας Στρατής. Αν σας άρεσε αυτό που είδατε, κάντε subscribe στο κανάλι της Combat Music στο YouTube για να δείτε ακόμη περισσότερα.
1: Ιερός Ναός της Αναλήψεως του Σωτήρος εορτάζει τη μεγάλη δεσποντική εορτή της Αναλήψεως. Το πρόγραμμα έχει ως εξής. Την Τετάρτη 20 Μαΐου, απόδοση του Πάσχα. 8:30 πρωινή μέχρι τις 11 το πρωί, όρτος και Θεία Λειτουργία. 7:30 μεσημβρίαν έως τις 9 το βράδυ, Μέγας Εσπερινός, Μεταρτοκλασίας και του Θείου Κηρύγματος από τον Αρχιμανδρίτη Γεράσιμο. Την επόμενη 5η 21 Μαΐου της Αναλήψεως και η εορτή Ελένης και Κωνσταντίνου. 8:30 το πρωί έως τις 11 όρτος και Θεία Λειτουργία με τον Αρχιμανδρίτη Μελέτιο. Μετά θα δοθεί γεύμα στην αίθουσα του Ναού. 7:30 μεσημβρίαν έως τις 9 το βράδυ, Μέγας Εσπερινός και προσκλητικός κανόν της Αναλήψεως. Των ιερών ακολουθιών θα προστατήσει ο Αρχιμανδρίτης του Οικουμενικού Θρόνου Μελέτιος. Σας αναμένουμε όλους σας στην Εκκλησία της Αναλήψεως του Σωτήρος. Στο 1440 Laura Street, Κρυγόρε. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε στο 727-469-8826. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-469-8826. Εκ του προϊσταμένου, Πατήρ Χριστοδούλου.

Εάν χρειάζεστε ηλεκτρολόγο για το σπίτι σας ή την επιχείρησή σας, τηλεφωνήστε στο Tom Costas στο TKO Affordable Electric 727-906-1279. Εγκαταστάσεις, ανανεώσεις για ηλεκτρικές γραμμές και μπρίζες, φώτα εσωτερικά ή εξωτερικά. Αναλαμβάνει πάντοτε έκτακτες εργασίες, emergency service για τα εστιατόρια σας και σπίτια. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος ηλεκτρολόγος TKO Affordable Electric. Στην υπηρεσία του ελληνισμού στο Τάπα Μπεϊέρα για πάρα πολλά χρόνια. Τηλεφωνήστε τώρα στο Tom στο 727-906-1279. If you look for electrician, call TKO Affordable Electric 77-906-1279.

0: 30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μη χάσετε τη σούπερ κρουαζιέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζιέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο.
1: Πάμε, πιάντα ψηλά.
0: The Greek Taverna, μπουζούκια και ελληνική βραδιά. Σάββατο βράδυ 6 Ιουνίου. Σας παρουσιάζουν τον τραγουδιστή Χρήστο Πέρας, την πριόζα τραγουδίστρια Κωνσταντίνα και Ανθία Γκέλου από τη Νέα Υόρκη. Στο μπουζούκι από τον δεξιοτέχνη Σίμος Νικολόπουλος και όργανο από τον μαέστρο Βαγγέλη Μπαχατούρας. Είσοδος ελευθέρα για όλους. Λαϊκή βραδιά στους Greek Taverna τα αποστημές. Φουλ ποτό και γευστικά με ζευγάκια. Ελληνική κουζίνα και πολλά μαγειρευτά specials κάθε Σαββάτο και Κυριακή. Αρνίστη σούβλα, μόνο $25 το πιάτο. Κοντοσούβλη και πολλά specials. Σας περιμένουμε ελληνική βραδιά το Σάββατο 6 Ιουνίου. Στο Greek Taverna 128 North Ellis Avenue, Tapas Place. Ανοιχτέω καλημερινά από τις 12 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Ο καλοφαγάς πάντα προτιμά τους Greek Taverna. Τηλεφωνήστε 724-900-5021 ή στο 727-626-4891. Λύσε το τραπέζι σου. Προβλέπετε και πάλι μια επιτυχημένη βραδιά

0: Largo Glass, 1765 Κλήγορο Largo Road, Ιστο Κλήγορο. Για δεκαετίες το Largo Glass και ο ιδιοκτήτης Τζέρις Κωνσταντάτος με μεγάλη πείρα, με το εξοπλισμένο προσωπικό του, είναι στη διάθεσή σας. Για αλλαγή και εγκατάσταση, τζαμαρίες, παράθυρα, πόρτες, για σπίτια, εστιατόρια και μαγαζιά. Θαυμάσια εργασία, εγγυημένη δουλειά. Αδιούχος από το State της Πλόρυντας. Ελάτε στο κατάστημα και διαλέξτε τα τζάμια που θέλετε για το σπίτι, γραφείο ή κατάστημά σας. Στο 1765 Cleaver Largo Road, Unit 1, Ιστο Cleaver. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες. 727-581-1701 ή 727-871-2507. Largo Glass. 1765 Cleaver Largo Road, Ιστο Cleaver. Τάπος Springs Family Restaurant, ένα νέο εστιατόριο άνοιξε στο ελληνικό χωριό. Σερβίρει πρωινά γεύματα, αυγά, ομελέτες, pancakes. Επίσης το γνήσιο γύρο, αθηναϊκό ψάρι φιλέτο, μεσογειακό ψητό κοτόπουλο, μπριζόλες, ελληνικές σαλάτες και πολλά άλλα σπεσιαλιτέ. Φιλικό περιβάλλον, Tarpon Family Diner Restaurant. 600 South Pinellas Avenue, Tapos Springs. Για περισσότερες πληροφορίες τηλεφωνήστε στο 727-935-1421. Ο ιδιοκτήτης Γιώργος Φραγκούλης σας προσκαλεί οικογενειακώς στο Tarpon Family Diner Restaurant.
1: Και συνεχίζουμε την εκπομπή μας από τον ελληνικό 24ωρο ραδιοφωνικό σταθμό Φωνή Τρονίνων που εκπέμπουμε από την Ιντιόλου στη ζεστή Φλόριδα με το τραγούδι «Τα Παλικάρια» Μαρινέλα.

0: Ένα νέο νοικό εστιατόριο άνοιξε στο νοικό χωριό. Γεύση Ρέστοραντ. Με τους ιδιοκτήτες και αρχιμάγειρα Γιάννη Σαββατιανέα και Βούλα Μάρκος. Σερβίροντας την γνήσια αυθεντική ελληνική κουζίνα. Ελληνικές χωριάτικες σαλάτες. Στο μένιο έχει παστίτσιο, μαγειρευτά, κοκκινιστό και παϊδάκια. Φαγητά της Κατσαρόρας και της Όρας, φρέσκα ψάρια και πολλά άλλα γευστικά γεύματα. Μόνο στο Γεύση Restaurant, Authentic Greek and Mediterranean Cuisine. 861 Crossing Road, στο Τάπος Πρινς, απέναντι από το Sun Peak Junior College. Κάθε Τετάρτη, ελληνικές βραδιές μαζί και jazz music με τον Γιώργο Πετρίτη. Επίσης, τώρα κάθε Παρασκευή και Σαββάτο βράδυ ελληνικές βραδιές με τον Δημήτρη Ρουμελιώτη. Μπουζούκια και διασκέδαση, χορό και πολύ κέφι. Φιλικό περιβάλλον, ευχάριστη ατμόσφαιρα. Για reservations τηλεφωνήστε στο 727-505-0034. Γεύση Restaurant. Κάθε μέρα ανοιχτό από τις 1 το μεσημέρι έως τις 9 το βράδυ. Κλειστό τη Δευτέρα. Γεύση.
1: Γιάννη Σπάριος, τι θέλεις να κάνω?

The Greek Taverna, μπουζούκια και ελληνική βραδιά. Σάββατο βράδυ 6 Ιουνίου σας παρουσιάζουν τον τραγουδιστή Χρήστο Πέρας, την πριόζα τραγουδίστρια Κωνσταντίνα και Ανθία Αγγέλου από τη Νέα Υόρκη. Στο μπουζούκι από τον δεξιοτέχνη Σίμος Νικολόπουλος και όργανο από τον μαέστρο Βαγγέλη Μπαθατούρα. Είσοδος ελευθέρα για όλους. Λαϊκή βραδιά στους Greek Taverna τα αποστέλους. Πουλποτό και γευστικά με ζεδάκια. Ελληνική κουζίνα και πολλά μαγειρευτά σπέσιος κάθε Σαββάτο και Κυριακή. Αρνίστη σούβλα, μόνο 25 δολάρια το πιάτο. Ποντοσούβλη και πολλά σπέσιος. Σας περιμένουμε ελληνική βραδιά το Σάββατο 6 Ιουνίου. Στο Greek Taverna 128 North Pinellas Avenue, Tapos Place. Ανοιχτέο καλημερινά από τις 12 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Ο καλοφαγάς πάντα προτιμά τους Greek Taverna. Τηλεφωνήστε 724-900-5021 ή στο 727-626-4891. Κλείσε το τραπέζι σου. Προβλέπετε και πάλι μια επιτυχημένη βραδιά και κόσμος ηρωικός.

0: δίλημα των επόμενων εκλογών έθεσε στην ομιλία του με το άνοιγμα του συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Το πραγματικό ερώτημα, είπε, δεν είναι αν έχουμε προβλήματα, αλλά ποιος μπορεί να τα λύσει. Εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση σε Ανδρουλάκη, Τσίπρα και αντιπολίτευση και τόνισε χαρακτηριστικά ότι η απέναντι όχθηση σπυρώνεται με βάση το ψέμα και την τοξικότητα. Για επίσκεψη ορόσημο έκανε λόγο ο Κινέζος ηγέτης μετά τη συνάντησή του με τον Ντόναλντ Τραμπ. Η σχέση μας είναι πολύ δυνατή, είπε ο Αμερικανός πρόεδρος με τριαντάφυλλα και τσάι, υποδοχή του Πεκίνου στον υψηλό καλεσμένο. Στο τραπέζι και τα αγκάθια στις σχέσεις των δύο χωρών σε εμπόριο οικονομία, Ταϊβάν και Ιράν. Οι εκτιμήσεις των δύο επιτελείων. Στην τελική ευθεία για τον μεγάλο αυριανό τελικό της Eurovision. Σε μία ώρα η πρόβα Generale για το φέρτο του Ακύλα αλλά και της Αντιγόνης από την Κύπρο. Ψηλά στα στοιχήματα το ελληνικό τραγούδι απευθεία σύνδεση με τη Βιέννη. Ένταση και πορεία των σεραίων αγροτών προς το τελωνείο του Προμαχώνα. Μπλόκο στα τρακτέρ από αστυνομικές δυνάμεις, συγκρούσεις και χημικά. Ξεκινάμε το δελτίο μας, κυρίες και κύριοι, με μια τελευταία εξέλιξη της τελευταίας στιγμής για ένα χτύπημα στη Γάζα. Πρώτα όμως να δούμε τα νεότερα που έχουμε, καθώς με το βλέμμα στραμμένο στις εθνικές κάλπες από το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας άνοιξε η αυλαία του 16ου τακτικού συνεδρίου με ομιλία του Πρωθυπουργού. Ο Πρωθυπουργός έθεσε το δίλημα των επόμενων εκλογών και εξαπέλυσε δρυμή επίθεση στην αντιπολίτευση. Να συνδεθούμε με τον Δημήτρη Γκάτσιο για να μας δώσει όλα τα νεότερα από την ομιλία του Πρωθυπουργού.
1: Καλησπέρα, Αντριάννα. Πριν από λίγα λεπτά ολοκληρώθηκε η ομιλία του Πρωθυπουργού με την οποία άνοιξε και η αυλαία των εργασιών του 16ου Συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας και πρέπει να σου πω ότι ήταν μια ομιλία η οποία κινήθηκε σε ένα πλάνο συνεχών μηνυμάτων για την ενότητα και την συστράτευση των στελεχών της Νέας Δημοκρατίας, με τον Πρωθυπουργό να ορίζει επίσης και τον γαλάζιο οδικό χάρτη με το βλέμμα στην Εθνική Κάλπη που ο ίδιος τοποθέτησε και πάλι το 2027, θέτοντας εκτός πλάνου τη σεναριολογία που αναπτύσσεται τελευταία σχετικά με το ενδεχόμενο μιας πρόορης προσφυγής σε εκλογές. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης όρισε, όπως σωστά ανέφερες προηγουμένως, και τα διλήμματα επάνω στα οποία θα κληθούν να τοποθετηθούν οι πολίτες. Στο ερώτημα ποιος μπορεί να αντιμετωπίσει τα προβλήματα της χώρας καλύτερα, η απάντηση είναι ότι μόνο η Νέα Δημοκρατία μπορεί να κρατήσει σταθερό το εθνικό τιμόνι της χώρας, ήταν η χαρακτηριστική αποστροφή του Κυριάκου Μητσοτάκη. Το δίλημα της επόμενης κάλπης δεν είναι Μητσοτάκης ή Χάος, είναι Μητσοτάκης ή Ανδρουλάκης, Μητσοτάκης ή Τσίπρας, Μητσοτάκης ή Κωνσταντοπούλου. Δεν αναμετρώμαστε με το κενό, αλλά με συγκεκριμένα πρόσωπα, επεσήμανε χαρακτηριστικά ο Πρωθυπουργός. Να προσθέσω επίσης, Αντριάννα, ότι ο κύριος Μητσοτάκης απάντησε και σε ένα κεντρικό ερώτημα, ένα ερώτημα που κυριαρχεί στον δρόμο προς τις επόμενες εθνικές εκλογές. Και το ερώτημα αυτό είναι γιατί μία τρίτη τετραετία της Νέας Δημοκρατίας. Μία τρίτη τετραετία σημαίνει ότι δεν θα ρισκάρουμε να γυρίσουμε πίσω τρεις τετραετίες, σημείωσε ο Πρωθυπουργός, ο οποίος περιέγραψε και τους τρεις βασικούς στόχους με το βλέμμα στραμμένο στην χρονική περίοδο 2027-2030, τη συνέχιση των μεγάλων μεταρρυθμίσεων, τη συνέχιση της υπεύθυνης εξωτερικής και αμυντικής πολιτικής, αλλά και τη θεσμική αναγέννηση, όπως τόνισε χαρακτηριστικά, της δημόσιας ζωής με αιχμή τη συνταγματική αναθεώρηση. Απολογισμός επίσης από τον Πρωθυπουργό των κυβερνητικών πεπραγμένων και των κυβερνητικών παραδοτέων της περίοδου 2019-2026, με τον Πρωθυπουργό να στέκεται ιδιαίτερα σε 25 εμβληματικές μεταρρυθμίσεις που υλοποίησε η κυβέρνηση και οι οποίες περιέχονταν στο προεκλογικό πρόγραμμα του 2023, επίθεση συνολική εναντίον της αντιπολίτευσης, την οποία τοποθέτησε στο κάδρο της τοξικότητας και της πόλωσης, την τοποθέτησε επίσης στο κάδρο της έλλειψης παντελούς προτάσεων για την επόμενη ημέρα της χώρας. Επίσης, ο Κυριάκος Μητσοτάκης έδειξε εμφατικά προς την συνέχιση μιας στρατηγικής η οποία έχει ορίσει την εκλογική επιτυχία του 2019 και του 2023. Είναι η στρατηγική της συνεχούς διεύρυνσης της Νέας Δημοκρατίας και γι' αυτό το λόγο ο Κυριάκος Μητσοτάκης δεν απευθύνθηκε με την ομιλία του μόνο στα παραδοσιακά κοινά της κυβερνητικής παράταξης, αλλά σε συγκεκριμένες κοινωνικές και επαγγελματικές ομάδες που στάθηκαν στο πλευρό της Νέας Δημοκρατίας στις προηγούμενες εκλογικές αναμετρήσεις, ζητώντας να σταθούν και πάλι στο πλάι της, προκειμένου η Νέα Δημοκρατία να κατακτήσει μια τρίτη τετραετία, Αντριάννα.
0: Σε ευχαριστούμε, Δημήτρη, να παρακολουθήσουμε αποσπάσματα από την ομιλία του Πρωθυπουργού.
1: Το πραγματικό ερώτημα δεν είναι αν έχουμε προβλήματα ως χώρα. Προφανώς έχουμε και πολλά. Το ερώτημα είναι ποιος μπορεί να τα αντιμετωπίσει, και εδώ δεν χωρεί δεύτερη απάντηση. Μόνο η Νέα Δημοκρατία ξέρει και μπορεί να κρατήσει με σιγουριά το τιμόνι του εθνικού σκάφους. Να συγκρουστεί με αδυναμίες. Να χαράξει ασφαλή πορεία σε νερά χαρτογράφητα. Να το πω με μία εικόνα, γιατί κάποιος να μας ξαναψηφίσει, ας σκεφτεί μόνο ότι αν το τριψήφιο τηλέφωνο χτυπήσει στις 3 το πρωί, ποιος θα το σηκώσει και τι θα πει σε ένα κόσμο αστάθειας και αβεβαιότητας. Γι' αυτό και λέω, το δίλημα της επόμενης κάλπης είναι συγκεκριμένο. Δεν είναι Μητσοτάκης η Θάος. Είναι Μητσοτάκης η Ανδρουλάκης, είναι Μητσοτάκης η Τσίπρας, είναι Μητσοτάκης η Κωνσταντοπούλου ή Μητσοτάκης ή οποιοδήποτε άλλος. Δεν αναμετρόμαστε με το κενό. Απέναντι όχθη αδυνατή να αντιπαρατεθεί στις δικές μας πολιτικές, προτείνοντας έστω κάποια εναλλακτική λύση. Γι' αυτό και βλέπετε ότι οι δυνάμεις τους συσπυρώνονται με βάση το ψέμα και με βάση την τοξικότητα. Πότε χορεύοντας στους σκοπούς της ξυλολιάδας, προσβάλλοντας με αυτόν τον τρόπο το εθνικό δράμα των τεμπών, πότε βαφτίζοντας τάχα κυβερνητικό σκάνδαλο κάθε πραγματική αδυναμία της δημόσιας ζωής. Είμαστε βαθιά κοινωνικό και λαϊκό κόμμα, το οποίο φροντίζει πρωτίστως τους πιο αδύναμους συμπολίτες μας. Το σύνθημα «το είπαμε, το κάναμε» είναι κάτι παραπάνω από 4 λέξεις. Είναι ένα διαβατήριο αξιοπιστίας για όσα σχεδιάζουμε να κάνουμε αύριο. Ο λόγος που λυπάμαι και ταυτόχρονα σε ένα βαθμό θυμώνω, βλέποντας και εγώ την ακρίβεια να ροκανίζει το εισόδημα παρά τη συνεχή αναβάθμιση. Ναι, η ακρίβεια που βλέπουμε τώρα είναι ένα παγκόσμιο φαινόμενο που πλαγιοκοπεί μια τόσο μεγάλη εθνική προσπάθεια. Είναι αλήθεια, είναι το πρώτο πρόβλημα που αντιμετωπίζουν σήμερα τα νοικοκυριά μας, όμως μαγικές λύσεις δεν υπάρχουν. Και δεν υπάρχει άλλος δρόμος από αυτόν τον οποίο ακολουθεί η κυβέρνησή μας. Η μόνη αποτελεσματική λύση στο αυξημένο κόστος ζωής είναι οι μειώσεις των φόρων και οι μόνιμες αυξήσεις των αποδοχών, όπως τις δρομολογεί αυτή η κυβέρνηση. Αυτές θα παραμείνουν σταθερές ακόμα και όταν ο πληθωρισμός υποχωρεί. Σε όσους έχουν απομακρυνθεί, να τους διαβεβαιώσω ότι τώρα είναι η ώρα της συστράτευσης. Στο όνομα της κοινής μας ιστορίας, να τους ζητήσω να βαδίσουμε μαζί στην κοινή μας πορεία. Βλέπουμε παράλληλα τους πολίτες που συναντήσαμε από το 2015 στον αγώνα να μείνει η Ελλάδα στην Ευρώπη. Κάποιοι μπορεί σήμερα να κρατούν αποστάσεις. Δεν έχω την απέτηση να μην θυμώνω, ούτε να μας δώσουν λευκή υποταγή. Αλλά θα τους καλέσω να σταθούν πάνω από πρόσωπα και επιμέρους συμπεριφορές. Να δουν τη μεγάλη εικόνα, να συσταθούν δίπλα μας, μετατρέποντας την κριτική τους σε σημεία αναφοράς για διαρκή επιδίωξη να γινόμαστε όλο ένα και καλύτεροι.
0: Πάμε τώρα στην τελευταία εξέλιξη που έχουμε από τη Μέση Ανατολή, στη Γεωργία Κρυεμπάρδη, γιατί το Ισραήλ ανακοίνωσε πριν από λίγο ότι στόχευσε τον ηγέτη της Χαμάς στη Γάζα.
2: Ναι, οι Ισραηλινές δυνάμεις πραγματοποίησαν αεροπορική επιδρομή σε συνοικία στην Γάζα, στοχεύοντας τον Αλ Χαντάντ, τον επικεφαλής της στρατιωτικής πτέρυγας της Χαμάς στην Γάζα. Ναι. Η εντολή δόθηκε από τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό και τον Υπουργό Άμυνας, τον Ισραήλ Κατς, σύμφωνα με την ανακοίνωση του Μπενιαμίν Νετανιάχου. Οι Ισραηλινές αμυντικές δυνάμεις δεν έχουν επιβεβαιώσει τι συμβαίνει με τον Χαντάντ, δεν ξέρουμε την τύχη του. Ωστόσο, οι Ισραηλινοί αξιωματούχοι λένε, εκφράζουν έχουν συγκρατημένη αισιοδοξία και λένε ότι υπάρχουν αρχικές ενδείξεις ότι η επίθεση ήταν επιτυχής. Στην ανακοίνωση, ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός, ο Μπενιαμίν Νετανιάχου, χαρακτηρίζει τον Αλ Χαντάτ ως τον σχεδιαστή, έναν από τους σχεδιαστές της 7ης Οκτωβρίου. Τον κατηγορεί για την κράτηση των ομήρων και μάλιστα, σύμφωνα με τα Ισραηλινά μέσα, ο Ισραήλ Κατζ τηλεφώνησε σε μία από τις ομήρους και της ανακοίνωσε ότι έγινε το χτύπημα.
0: Μάλιστα, δεν έχουμε κάποια αντίδραση προς το παρόν.
2: Δεν υπάρχει κάτι νεότερο.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ. Το σύνθημα για την αναθέρμανση των σχέσεων ΗΠΑ-Κίνας έδωσε η επίσκεψη του Ντόναλντ Τραμπ στο Πεκίνο, έστω και αν δεν κατάφερε να εξασφαλίσει την κινέζικη μεσολάβηση για τερματισμό του πολέμου με το Ιράν. Οι δύο πλευρές υπέγραψαν σειρά εμπορικών συμφωνιών, ενώ ο Αμερικανός πρόεδρος επιφύλαξε εγκομιαστικούς χαρακτηρισμούς για τον Κινέζο ομολογό του. Λίγο αργότερα, ο Τραμπ έστειλε μήνυμα προς την Ταϊβάν, προειδοποιώντας την να μην επιδιώξει την ανεξαρτησία της.
3: Ο πρόεδρος Σι Τζιπίνγκ ξεναγεί τον Ντόναλντ Τραμπ στους εντυπωσιακούς κήπους του Τζοκανχάι, στο πρώην αυτοκρατορικό συγκρότημα, εκεί που πλέον στεγάζονται σημαντικά γραφεία του Κομμουνιστικού Κόμματος της Κίνας. Πρόκειται για μια σπάνια τιμή, όπως επεσήμανε ο Κινέζος πρόεδρος. Τα μικρόφωνα κατέγραψαν τον ενθουσιασμό του Αμερικανού Προέδρου με την ηλικία των υπεραιωνόβιων δέντρων και με τα σπάνια κινέζικα τριαντάφυλλα. Στο τσάι που ακολούθησε, ο Σι Τζιπίνγκ δεσμεύτηκε να του στείλει σπόρους. Πριν από το γεύμα εργασίας μεταξύ των αντιπροσωπιών Ηνωμένων Πολιτειών και Κίνας, οι δύο ηγέτες αποτίμησαν θετικά τις συνομιλίες τους, με τον πρόεδρο Τραμπ να αναφέρει πως οι δύο πλευρές κατέληξαν σε εμπορικές συμφωνίες και πως υπάρχει σύμπνοια σχετικά με το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης. Αν και ο Κινέζος πρόεδρος απέφυγε να μιλήσει στους δημοσιογράφους για το Ιράν.
4: We did discuss Iran, and we don't want them to have a nuclear weapon. We want the straits open.
3: Ο Ντόναλντ Τραμπ επεσήμανε πως η Κίνα συμφώνησε μεταξύ άλλων στην αγορά 200 αεροπλάνων από την Boeing, στην αγορά αμερικανικού πετρελαίου και πως ο πρόεδρος Σι δεσμεύτηκε να μην στείλει όπλα στο Ιράν.
5: He'd like to see the Hormuz Strait open. He said if I could be of any help whatsoever, I would like to help.
3: Μάλιστα, πριν αναχωρήσει από το Πεκίνο, ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε πως εξετάζει το ενδεχόμενο να άρει τις κυρώσεις σε κινέζικες εταιρείες που αγοράζουν ιρανικό πετρέλαιο και πως μίλησε μαζί με τον Κινέζο ομολογό του για το ζήτημα της Ταϊβάν, λέγοντας πως δεν έχει αποφασίσει ακόμα αν οι Ηνωμένες Πολιτείες θα ενισχύσουν την Ταϊπέη με νέα οπλικά συστήματα.
5: Travel 9,500 miles to fight a war. I'm not looking for that. I want them to cool down. I want China to cool down.
3: Το Κινέζικο Υπουργείο Εξωτερικών απέφυγε να τοποθετηθεί για όσες εμπορικές συμφωνίες κλείστηκαν σύμφωνα με τον Αμερικανό Πρόεδρο, αλλά σε ανακοίνωση κατέστησε σε σαφή την ενόχληση του Πεκίνου για την κατάσταση στη Μέση Ανατολή, δηλώνοντας πως ο πόλεμος στο Ιράν δεν έπρεπε να έχει γίνει και πως δεν υπάρχει κανένας λόγος να συνεχιστεί.
0: Θετικά αποτιμούσε γενικές γραμμές την επίσκεψη Τραμπ στην Κίνα τα αμερικανικά μέσα ενημέρωσης, ενώ τα κινέζικα μέσα κάνουν λόγο για διόρθωση της πορείας στις ινοαμερικανικές σχέσεις. Πάντως, οι Αμερικανοί δημοσιογράφοι, λίγο πριν επιβιβαστούν στο αεροπλάνο της επιστροφής, πέταξαν όλα τα κινητά, τις διαπιστεύσεις και τα άλλα αναμνηστικά που είχαν πάρει από τους Κινέζους υπό τον φόβο χακαρίσματος.
6: Λαμπρή υποδοχή, μεγαλοπρεπή δείπνα, ξεναγήσεις και πολλές φιλοφρονήσεις. Το ταξίδι του Ντόναλντ Τραμπ στην Κίνα ολοκληρώθηκε, αφήνοντας πίσω του πολλά παραλυπόμενα και προκλήσεις, όπως το θέμα της ασφάλειας.
7: Officials traveling as part of the delegation, and that includes United States Secret Service, were given burner phones with new numbers, and they were warned that even that hardware could be compromised while in the country. And it's not just government officials, so mom, if you're watching, that's why I haven't called.
6: Σύμφωνα με Sky News και New York Post, δημοσιογράφοι και αξιωματούχοι πέταξαν ό,τι τους είχε δοθεί στην Κίνα, διαπιστεύσεις, καρφίτσες και καρδοκινητά, πριν επιβιβαστούν στο προεδρικό αεροσκάφος. Ακόμα και ο Ντόναλντ Τραμπ δεν μπορούσε να χρησιμοποιήσει το αγαπημένο του κινητό, γι' αυτό και οι αναρτήσεις στο Truth Social είχαν περιοριστεί. Ενδεικτικό της κατάστασης ήταν ότι κατά τη διάρκεια της επίσκεψης του Αμερικανού Προέδρου στον Ναό του Ουρανού στο Πεκίνο, οι ρεπόρτερ είχαν περιοριστεί σε μία μικρή αίθουσα. Το φιλικό κλίμα, ο σεβασμός και τα χαμόγελα ανάμεσα στους δύο ηγέτες είναι ανάμεσα στα θετικά που βγαίνουν από το ταξίδι. Σύμφωνα με Αμερικανούς αξιωματούχους, σημειώθηκε πρόοδος στο θέμα μηχανισμού για τη διαχείριση του μελλοντικού εμπορίου, αλλά δεν υπήρξε καμία ένδειξη για πρόοδο στην πώληση των αμερικανικών chips τεχνητής νοημοσύνης στην Κίνα.
8: There's not a lot tangible right now. I do think the president invests a lot of meaning in the fact that for him this was kind of a friendship summit. Called Xi Jinping his friend.
6: Τα κινέζικα μέσα ενημέρωσης πλέκουν το εγκόμιο στον Σι για τις κινήσεις του που διόρθωσαν την πορεία των Ουσινοαμερικανικών σχέσεων.
9: I think the bottom line is that these two people really like each other. They have a lot of chemistry among them. And I think at the end of the day, if any difficulties, any hurdles between the two countries, it can always escalate to their level and work out something, right? Mm. So I think, you know, this is a very successful trip.
6: Μεγάλη συζήτηση προκάλεσε η χειραψία ανάμεσα σε Xi Jinping και Donald Trump διάρκειας 14 δευτερολέπτων.
10: From that one handshake, I think what we can see is that Xi Jinping is hoping to get something from Trump. He wants to charm Trump. He wants to try to put America onto a firmer footing.
6: Στα παραλυπόμενα της επίσκεψης, η παρουσία του μικρού X, του γιου του Elon Musk, στη συνάντηση των Αμερικανών γιγάντων τεχνολογίας με τον Κινέζο Πρωθυπουργό και η εξόρμηση του Ταϊβανεζοαμερικανού επικεφαλής της Nvidia, Τζενσούν Χουάνγκ, για νούντλς και παγωτό στο Πεκίνο.
0: Επεισοδιακή διαμαρτυρία αγροτών από τις ΣΕΡΕΣ που προσπάθησαν να φτάσουν στον Προμαχώνα για να διαμαρτυρηθούν για τις υποσχέσεις που δεν τηρήθηκαν όπως υποστηρίζουν. Απέναντί τους βρήκαν ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις, τις οποίες προσπάθησαν να διασπάσουν με αποτέλεσμα να σημειωθούν επεισόδια και χρήση χημικών από τους αστυνομικούς.
11: Ένταση επικράτησε στο μεθοριακό σταθμό του Προμαχώνα μεταξύ αγροτών και αστυνομικών δυνάμεων όταν οι αστυνομικοί απέτρεψαν τον αποκλεισμό του τελωνίου από τους αγρότες των Σερών.
12: Οι αγρότες των Σερών προχώρησαν και έφτασαν μέχρι το τελωνίο της Βουλγαρίας. Οι αστυνομικοί τους σταμάτησαν εδώ.
13: Ήρθαμε να κάνουμε μια ειρηνική διαμαρτυρία σαν νέοι αγρότες, σαν αγρότες γενικότερα, σαν κτηνοτρόφοι που είμαστε και απλήρωτοι, και το μόνο που τη μόνη αντιμετώπιση που είχαμε ήταν να μας δίνουνε.
14: Ή από όταν φύγαμε από εδώ πάνω πριν κάποιους μήνες, είμαστε μόνο υποσχέσεις και θα γίνει και θα γίνει. Δεν έγινε ποτέ τίποτα.
11: Στόχος των αστυνομικών αρχών ήταν να παραμείνει ανοιχτός ο μεθοριακός σταθμός, καθώς ο αριθμός των ξένων οχημάτων που περνά τα σύνορα λόγω της τουριστικής περίοδου είναι ιδιαίτερα αυξημένος. Νωρίτερα, αγρότες από όλο τον νομό Σερών πραγματοποίησαν συμβολικό αποκλεισμό της Εθνικής Οδού Σερών Θεσσαλονίκης στο ύψος του Λευκώνα. Η αστυνομία παρέταξε και εκεί οχήματα στο οδόστρωμα όταν οι παραγωγοί δήλωσαν την πρόθεσή τους να προχωρήσουν προς τον Προμαχώνα με τα τρακτέρ τους.
13: Σήμερα ήρθαμε εδώ να διαμαρτυρηθούμε γιατί δεν έχουμε πληρωθεί ακόμη. Οι πληρωμές δεν έχουν γίνει από τα monitoring. Τώρα μας στέλνουν ξανά καινούργια χωράφια στο monitoring. Σήμερα θα έπρεπε να είμαστε στα χωράφια μας και να σπέρνουμε. Μας αναγκάζουν να είμαστε εδώ. Γιατί όπως έχουν πει και οι συνάδελφοί μου, έχουμε πάρα μα πάρα πολλούς αγρότες απλήρωτους.
11: Οι αγρότες διαμαρτύρονται γιατί όπως λένε υλοποιήθηκαν ελάχιστες από τις υποσχέσεις που έλαβαν από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης.
0: Υπεύθυνες για κλοπές οχημάτων και διακίνηση ναρκωτικών σε Αττική και Βιωτία ήταν δύο συνεργαζόμενες εγκληματικές οργανώσεις που εξάρθρωσε η ασφάλεια Δυτικής Αττικής. Οι αρχηγοί των κυκλωμάτων κινούσαν τα νήματα μέσα από τις φυλακές Βαλανδρίνου.
15: Είναι η στιγμή που πανούπλοι αστυνομικοί της Όπια εισβάλλουν στο κρυσφαίγιο της εγκληματικής οργάνωσης που διακινούσε ναρκωτικά στη Βιωτία Πιτσοδού πολυφόντου στη Θήβα. Οι αστυνομικοί προχωρούν στα δωμάτια του σπιτιού, ακινητοποιούν έναν άντρα και το συλλαμβάνουν. Ενώ ερευνώντας τους χώρους του σπιτιού, εντοπίζουν σάκους με ναρκωτικά, χρήματα και οπλισμό. Αρχηγός αυτής της οργάνωσης ήταν ένας 31χρονος Αλβανός, ο οποίος συνεργαζόταν με μέλη μιας άλλης οργάνωσης που διέπρατε συστηματικά κλοπές οχημάτων από την Αττική. Ο Έλληνας έγκυστος των φυλακών Μαλανδρίνου και εγκέφαλος αυτής της οργάνωσης, γνωστός με το ψευδώνυμο Γέρος, και ο δεύτερος έγκυστος και υπαρχηγός του, κινούσαν τα νήματα μέσα από τις φυλακές. Στο πλαίσιο της έρευνας συνέλευσαν 18 μέλη των δύο συνεργαζόμενων οργανώσεων. Οι περισσότεροι ήταν συγγενείς μεταξύ τους και κάτοικοι περιοχών της Βιωτίας. Σημαντικό ρόλο είχε και ένας κλειδαράς από τη Λιβαδιά που έφυγνε κλειδιά για τα κλεμμένα αυτοκίνητα. Σε αυτά χτυπούσαν άλλους αριθμούς πλαισίου και τα μεταπολούσαν. Τα εκβίαζαν τους διεκτήτες τους για να τους τα επιστρέψουν έναντι χρημάτων. Μέχρι στιγμής έχουν εξηγιαστεί 12 περιπτώσεις κλοπών οχημάτων και εκβιασμών των ιδιοκτητών τους σε Άλυμο, Περιστέρι, Εγάλεο, Αγία Βαρβάρα, Νίκαια και Πατήσια. Μάλιστα το αυτοκίνητο που οδηγούσε ο 31χρονος Αλβανός αρχηγός της οργάνωσης διακίνησης ναρκωτικών το προμηθεύτηκε από αυτό το κύκλωμα κατά παραγγελία. Το σπίτι και η κρυσφύγια των 39χρονων που αποθήκευαν και διακινούσαν τα ναρκωτικά και φυλασσόταν σε 24ωρη βάση βρέθηκαν με δεξιάλων και κατασχέθηκαν πάνω από 20 κιλά κάναβης, 800 γραμμάρια κοκαίνης και οπλισμός, αυτοσχέδιο σε κρατικός μηχανισμός και ζυγαριές ακριβίας. Οι συλληφθέντες μετά τον εισαγγελέα παραπέφθηκαν στην ανακρίτρια και πήραν προθεσμία για να απολογηθούν το πρωί της Δευτέρας 18 Μαΐου.
0: Μέσω ψευδών γνωματεύσεων και εικονικών συνεδριών φυσικοθεραπείας εξαπατούσε το νεοπή κύκλωμα το οποίο εξάρθρωσε η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος. Κατά τη διάρκεια αστυνομικής επιχείρησης σε περιοχές του Πειραιά συνελήφθησαν 3 μέλη του κυκλώματος. Η συνολική ζημία για το νεοπή ξεπερνά τις 260.000 ευρώ.
16: Με ψευδείς γνωματεύσεις και εικονικές συνεδρίες φυσικοθεραπείας, τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης κατηγορούνται ότι είχαν αποσπάσει χιλιάδες ευρώ χρησιμοποιώντας σάμκαν υποψίας των ασφαλισμένων τουλάχιστον από το Μάιο του 2021.
17: Ο συγκεκριμένος είχε 500 παραπεμπτικά το μήνα περίπου. Ένας μέσος φυσικοθεραπευτής είναι το πολύ 25 παραπεμπτικά, άντε 30.
18: Ο υπεύθυνος σου ζητάει όσο περισσότερα άμκα γίνεται. Από εμένα ζήτησε 3. Έχω ακούσει και περίπτωση που ζήτησε 6 για να γράψει εικονικά θεραπείες. Ο γιατρός που είναι απέναντι να σου πάρει και χρήματα εν τέλει.
16: Ηγετικό ρόλο στη συμμορία αφαιρέται να έχει ο 39χρονος φυσικοθεραπευτής. Κατήφθηνε τις εκδόσεις των παραπεμπτικών, συγκέντρωνε του ΣΑΜΚΑ από το εργαστήριό του, προχωρούσε στην εικονική εκτέλεση των γνωματεύσεων και υπέγραφε πλαστά παραστατικά εκτέλεσης και παραλαβής. Οι δύο γιατροί ορθοπαιδικοί, 49 και 51 ετών, λάμβαναν εντολές απευθείας από τον φυσικοθεραπευτή. Σύμφωνα με πληροφορίες, κατηγορούνται ότι εξέδιδαν συστηματικά ψευδείς γνωματεύσεις, δημιουργούσαν εικονικά παραπεμπτικά φυσικοθεραπείας και χρησιμοποιούσαν κρυφά άμκαν υποψίας των ασφαλισμένων. Ένα ακόμη άτομο που ωστόσο δεν συνελήφθη διαπιστώθηκε ότι ως υπάλληλος του ΕΟΠΗ γνωστοποίησε στα μέλη της συμμορίας υπηρεσιακό έγγραφο και έλαβε χρήματα προκειμένου να αρχιοθετηθούν σχετικές καταγγελίες σε βάρος των κατηγορουμένων.
19: Οι ιατρικές πράξεις εκτελούνταν, η οργάνωση λάμβανε τις αποζημιώσεις προκαλώντας όμως ζημία στα ταμεία του ελληνικού δημοσίου.
20: Το συγκεκριμένο θεραπευτήριο δεν το έχω επισκεφτεί ποτέ. Ωστόσο εκτέλεσαν παραπεμπτικό μου χωρίς να παρουσιαστώ εκεί. Το παραπεμπτικό το έγραψε γιατρός απέναντί τους, τον οποίο επίσης δεν γνωρίζω. Τα συμπεράσματα δικά σας. Τα υπόλοιπα θα τα αναλάβουν οι αρμόδιοι.
16: Από την αστυνομική έρευνα διαπιστώθηκε ότι είχαν εκδοθεί και εκτελεστεί εικονικά 1961 παραπεμπτικά που αντιστοιχούν σε 19.610 συνεδρίες φυσικοθεραπείας, ενώ είχαν κάνει χρήση 1.683 άμκα ασφαλισμένων, ενώ η συνολική ζημία για τον ΕΟΠΗ ξεπερνά τις 264.000 ευρώ. Σε 1.641 γνωματεύσεις, μάλιστα, είχαν δηλωθεί στοιχεία επικοινωνίας από ανύπαρκτες τηλεφωνικές συνδέσεις, προκειμένου να μην είναι εφικτός ο έλεγχος. Ο ΕΟΠΗ προχώρησε στην περαιτέρω θωράκιση του συστήματος γνωματεύσεων.
21: Από το Φεβρουάριο του 2025, η έκδοση γνωματεύσεων προϋποθέτει την ύπαρξη πιστοποιημένου αριθμού κινητού τηλεφώνου, ο οποίος αναζητείται αρχικά στο φάκελο ασφάλισης υγείας και στη συνέχεια στο Εθνικό Μητρώο Επικοινωνίας. Σε περίπτωση μη ύπαρξης πιστοποιημένου αριθμού, δεν επιτρέπεται η έκδοση νέας γνωμάτευσης πέραν της πρώτης ενημερωτικής, μέσω της οποίας ο δικαιούχος καλείται να ολοκληρώσει την πιστοποίηση των στοιχείων επικοινωνίας του.
16: Κατά τις έρευνες σε οικίες, ιατρία και εργοστάσιο φυσικοθεραπείας κατασχέθηκαν μεταξύ άλλων 8.990 ευρώ, κινητά τηλέφωνα, τάμπλετ και ιδιόχειρες σημειώσεις.
0: Αντίστροφα μετρά ο χρόνος για τον αυριανό τελικό του 70ου διαγωνισμού τραγουδιού της Eurovision. Η πρόβα που γίνεται απόψε θα αξιολογηθεί από την Κριτική Επιτροπή πριν από την αυριανή ζωντανή εμφάνιση στο κοινό της Ευρώπης. Ο Ακύλας θα διαγωνιστεί έκτος στον μεγάλο τελικό και τα στοιχήματα εξακολουθούν να τον κατατάσσουν στους τρεις πρώτους. Ζωντανή εμφάνιση στο κοινό της Ευρώπης. Ο Ακύλας θα διαγωνιστεί έκτος στον μεγάλο τελικό και τα στοιχήματα εξακολουθούν να τον κατατάσσουν στους τρεις πρώτους.

0: διεθνής προώθηση της ελληνικής συμμετοχής. Ο Ακύλας συγκέντρωσε το ενδιαφέρον σημαντικών διεθνών μέσων ενημέρωσης, καταγράφοντας ιδιαίτερα μεγάλη απήχηση σε διεθνές επίπεδο. Συγκεκριμένα έδωσε συνεντεύξεις στην Deutsche Welle, στο BBC News 24 και τη δημοσιογράφο Μαριάμ Μοσίρι, στο Associated Press και στο Reuters, ενώ δηλώσεις του φιλοξενήθηκαν και σε δημοσίευμα το New York Times.
1: And I really hope from my story and my song I will bring hope to more kids and people to be inspired.
0: Η συμμετοχή της Ελλάδας σαρώνει και στα κοινωνικά δίκτυα. Από την Τρίτη το βράδυ που ο Ακύλας ανέβηκε στη σκηνή, το Φέρτο έφτασε τις 1,8 εκατομμύρια προβολές στο YouTube και τις 4,7 εκατομμύρια προβολές στο TikTok. Πάνω από 6,5 εκατομμύρια προβολές έχουν καταγραφεί και στην εμφάνισή του στον πρώτο ημιτελικό στα επίσημα social media της Eurovision. Ο Ακύλας θα διαγωνιστεί στην έκτη θέση. Ο τελικός αρχίζει στις 10 το βράδυ και θα μεταδοθεί ζωντανά από την ΕΡΤ1 σε σχολιασμό της Μαρίας Κοζάκου και του Γιώργου Καπουτζίδη.

0: Και η Αντιγόνη με τον Τζάλα θα αγωνιστεί για την Κύπρο στον μεγάλο τελικό της Eurovision. Κατάφερε να πάρει την πρόκριση στον χθεσινό δεύτερο ημιτελικό, από τον οποίο προέκυψαν οι τελευταίες 10 χώρες που συμπλήρωσαν τις 25, οι οποίες αύριο το βράδυ θα εμφανιστούν στο Stadthalle της Βιέννης. Cyprus!
1: Με το μεσογειακό ταπεραμέντο και την εκρηκτική της εμφάνιση, η Αντιγόνη εξασφάλισε για την Κύπρο το εισιτήριο του μεγάλου τελικού. Το Τζάλα ξεσήκωσε το Stadthalle εντυπωσιάζοντας κοινό και επιτροπές. Γεμάτη ρυθμό, ενέργεια και τιμένη στα λευκά, η Αντιγόνη χόρεψε τσιφτετέλη, μεταφέροντας στη σκηνή της Eurovision το χαρακτηριστικό pop ethnic στοιχείο του κομματιού. Το στάδιο μετατράπηκε σε μια μεγάλη γιορτή, με την εκπρόσωπο της Κύπρου να δίνει τον καλύτερό της σε αυτό και να βάζει φωτιά στη σκηνή.
2: Τελικά περάσαμε. Και τώρα θα το ζήσουμε. Ελπίζω έκανα την Κύπρο να είναι περήφανη. Το Τζάλα είναι ένα τραγούδι που δεν μπορείς να το ακούσεις χωρίς να χορέψεις και να το ζήσεις. Αυτό ήθελα και αυτό γίνεται και στην αρίνα και στα σπίτια και στα media center και παντού. Έτσι νιώθω ότι έχουμε ήδη κερδίσει.
1: Ακόμη 9 χώρες προκρίθηκαν για τον μεγάλο τελικό. Η Βουλγαρία, η Ουκρανία, η Νορβηγία, η Αυστραλία, η Ρουμανία, η Μάλτα, η Αλβανία, η Δανία και η Τσεχία. Εντυπωσιακή ήταν η εμφάνιση της Γαλλίας και του Ηνωμένου Βασιλείου, αλλά και της διοργανώτριας χώρας της Αυστρίας, οι οποίες περνάνε απευθείας στον τελικό. Υψηλά ποσοστά τηλεθέαση σημείωσε ο δεύτερος ημιτελικός της Eurovision. 1.078.000 τηλεθεατές παρακολούθησαν τη λαμπερή βραδιά, ενώ η συνολική κάλυψη έφτασε τα 2.217.000 άτομα. Η ΕΡΤ κατέγραψε μέσω μερίδια τηλεθέασης 26,3%, ενώ στο δυναμικό κοινό ηλικίας 18 έως 54 ετών το ποσοστό διαμορφώθηκε στο 35,3%. Στις γυναίκες ηλικίας 18 έως 34 ετών το μέσο μερίδιο τηλεθέασης διαμορφώθηκε στο 47,1%, στους άνδρες στο 46,6%, ενώ στους νέους έως 17 ετών άγγιξε το 54,6%. Ο τελικός θα μεταδοθεί απευθείας από την ΕΡΤΕΝΑ στις 10 το βράδυ, ραδιοφωνικά από το δεύτερο πρόγραμμα 103,7 από το νέο διεθνές κανάλι ΕΡΤ Κόσμος από τη Φωνή της Ελλάδας, καθώς και με υπηρεσίες προσβασιμότητας με πλήρη διερμηνία στην ελληνική νηματική γλώσσα και χωρίς διακοπές για διαφημίσεις μέσα από το Eurovision Channel του ΕΡΤΦΙΚΣ.
0: Έχουμε όμως, κυρίες και κύριοι, και αντιστροφή μέτρηση για

0: την τελική πρόβα του Ακύλα σε περίπου μισή ώρα και Λιβρανάκη αντίστροφη μέτρηση και για τον μεγάλο αυριανό τελικό.
1: Ακριβώς. Καλησπέρα λοιπόν από Βιέννη. Να πούμε ότι ολοκληρώθηκε και η μεσημεριανή πρόβα με επιτυχία. Και τώρα σε πολύ λίγο ξεκινάει η δεύτερη πιο κρίσιμη πρόβα, η οποία βιντεοσκοπείται και βλέπουν οι επιτροπές για να δώσουν το 50% στο μεγάλο τελικό που θα γίνει αύριο. 25 χώρες θα εμφανιστούν και λαμπεροί καλεσμένοι όπως οι Λόρδοι που είχαν κερδίσει την Eurovision στην Αθήνα το 2006, η Ρουσλάνα και ο Αλεξάνδερ Ρίμπακ. Να πούμε ότι η Ελλάδα εμφανίζεται στην 6η θέση αύριο, ενώ η Κύπρος στην 21η.
0: Έχουμε έτσι κάποιο νεότερο για το αυριανό πρόγραμμα, τι περιλαμβάνει, αν περιλαμβάνει αγωνία, αν περιλαμβάνει μεγάλη χαρά και θετική ενέργεια για το αποτέλεσμα της βραδιάς.
1: Νομίζω ότι θα έχουμε λίγο απ' όλα και λίγο αγωνία θα υπάρχει και λίγο άγχος, αλλά πολύ χαρά για αυτό που πάει να γίνει αύριο. Μία πρόβα πάλι μεσημεριανή ώρα και στη συνέχεια το μεγάλο τελικό που ξεκινάει 10 η ώρα το βράδυ.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Κέλλη. Αλλάζουμε θέμα, κυρίες και κύριοι. Η τιμή της αμόλυβδης εκτοξεύτηκε στο υψηλότερο επίπεδο από το ξέσπασμα του πολέμου, ενώ εκπρόσωποι του κλάδου αναμένουν και νέες αυξήσεις τις επόμενες μέρες. Τα κλειστά στενά του Ορμούς για 10η εβδομάδα έφεραν εβδομαδιαία άνοδο άνω του 7% στην τιμή του πετρελαίου Brent.
2: Με το πετρέλαιο Brent να διαπραγματεύεται στα 108 δολάρια το βαρέλι, καταγράφοντας εβδομαδιαία άνοδο 7%, η κούρσα στην τιμή της αμόλυβδης συνεχίζεται. Πλέον έχει σκαρφαλώσει στα υψηλότερα επίπεδα από την αρχή της κρίσης στη Μέση Ανατολή. Στην Αγγλία η μέση πανελλαδική τιμή βρίσκεται στα 2,097 ευρώ το λίτρο από 1,74 στις 27 Φεβρουαρίου. Όσοι μπορούν περιορίζουν περισσότερο τις μετακινήσεις.
3: Μετακινώ το αμάξι πολύ λιγότερο από ό,τι θα ήθελα.
4: Υποχρεωτικές μετακινήσεις δεν μπορούν να μειωθούν ούτως ή άλλως.
2: Πάνω από τα 2,23 ευρώ η βενζίνη στις Κυκλάδες, 2,17 στα Δωδεκάνησα, 2,15 στην Κεφαλονιά, 2,14 στην Κρήτη, σε Ηράκλειο, Λασίθη και Ρέθυμνο.
5: Είναι πολύ δύσκολα και αυξηθεί πάρα πολύ.
6: Ζόρικα τα καταφέρουν σιγά σιγά όμως.
2: 4 με 5 λεπτά περιμένουν οι πρατηριούχοι να τσιμπήσει αμόλυβδη προς το τέλος της ερχόμενης εβδομάδας, με τη μέση τιμή σε Αττική και Θεσσαλονίκη να βρίσκεται λίγο πάνω από τα 2,08 ευρώ.
7: Στα μέσα της άλλης εβδομάδος θα τη δούμε την αμόλυβδη βενζίνη να βρίσκεται, για τα μεγάλα αστικά κέντρα μιλάω, γύρω στο 2 ευρώ και 14 λεπτά, ίσως και 2 ευρώ και 15 λεπτά κάπου την Πέμπτη την Παρασκευή. Το πετρέλαιο κίνηση που αυτή τη στιγμή στα μεγάλα αστικά κέντρα βρίσκεται στο 1,75-1,77. Πιστεύω ότι θα ξεπεράσει το 1,85, όμως στην περιφέρεια ίσως και το 1,95.
2: 1,816 η μέση πανελλαδική τιμή για το πετρέλαιο κίνησης, όπου όμως ισχύει η κρατική επιδότηση.
0: Καθοριστικές θα είναι οι επόμενες μέρες για το εάν θα υπάρξει ένα νέο πακέτο στήριξης, τι μορφή θα έχει για την αντιμετώπιση των υψηλών τιμών των καυσίμων. Και ο Θαμασόπουλος, επίσης επιταχύνονται και οι διαδικασίες υλοποίησης των μέτρων που ανακοινώθηκαν το Πάσχα.
8: Λοιπόν, με αυτά που είδαμε και στο βίντεο πριν, καταλαβαίνει κανένας ότι μάλλον είναι ζήτημα λίγων ημερών, πιθανότατα δηλαδή μέχρι το τέλος της άλλης εβδομάδας θα έχει κλειδώσει ή ενδεχομένως να μην έχει κλειδώσει το πακέτο για το ένα νέο πακέτο στήριξης. Και αυτό διότι με το πετρέλαιο Brent σταθερά πάνω από τα 100 δολάρια το βαρέλι, καταλαβαίνεις ότι οι πιέσεις αυξάνονται. Έχουμε ήδη λοιπόν ένα πακέτο που είχε ανακοινωθεί και θα δούμε σε λίγο ποιο είναι το χρονοδιάγραμμα, αλλά έχουμε και ένα πακέτο το οποίο ενδεχομένως να ανακοινωθεί μέχρι τέλος Μαΐου με έναν προϋπολογισμό γύρω στα 200 εκατομμύρια ευρώ. Άρα πρέπει να γίνει προσεκτικός σχεδιασμός. Εδώ καταρχάς βλέπουμε για ποιο λόγο όλη η προσοχή έχει πέσει στο πετρέλαιο κίνησης. Διότι η αμόλυβδη, μάλλον το πετρέλαιο κίνησης, πώς έχει αποδώσει μάλλον μέχρι στιγμής η προσοχή. Βλέπουμε ότι με την επιδότηση έχει παραμείνει κοντά λίγο πάνω από τα 1,8 ευρώ το λίτρο, ενώ η αμόλυβδη πλησιάζει τα 2,10. Εκεί θέλει να το κρατήσει το οικονομικό επιτελείο, αν γίνεται βέβαια και ακόμα πιο χαμηλά, ακόμα καλύτερα, αλλά θέλει να το κρατήσει περίπου εκεί. Για να κρατηθεί εκεί, υπάρχουν τώρα τα εξής σενάρια. Το ιδανικό σενάριο είναι να συνεχιστεί, να παραταθεί και για τον Ιούνιο η επιδότηση των 20 λεπτών στην Αγγλία. Σε μια τέτοια περίπτωση η επίπτωση θα είναι 0 λεπτά, δηλαδή δεν θα έχουμε αύξηση του πετρελαίου κίνησης στην Αγγλία, άρα θα είμαστε περίπου στο 1,82. Υπάρχει βέβαια και ένα άλλο σενάριο, ακριβώς για να μείνουν κάποια χρήματα από τα 200 εκατομμύρια ευρώ. η επιδότηση στην Αγγλία αντί για 20 λεπτά να γίνει 10 λεπτά. Σε αυτή την περίπτωση βέβαια καταλαβαίνεις ότι θα πάμε σε μια αύξηση στην Αγγλία περίπου στα 1,92. Και υπάρχει και ένα ακραίο σενάριο, να κοπεί εντελώς η επιδότηση, νομίζω ότι είναι το λιγότερο πιθανό. Αν όμως επικρατήσει, τότε το πετρέλαιο κίνησης θα ξεπεράσει και πάλι τα 2 ευρώ το λίτρο, διότι ακριβώς θα κοπεί η επιδότηση και θα πλησιάσει πάλι την αμόλυβδη. Τώρα, να σου πω κλείνοντας ότι έχουμε βέβαια και το πακέτο το οποίο έχει ήδη ανακοινωθεί. Μέσω της διαβούλευσης που θα πάει την άλλη εβδομάδα με ταχύς ρυθμούς θα πάει για ψήφιση και μετά για εφαρμογή. Σε τρία πράγματα πρέπει να δώσουμε την προσοχή μας. Το ένα είναι η έκτακτη ενίσχυση για τα παιδιά, 150 ευρώ ανά παιδί. Στόχος είναι τέλος Ιουνίου στην καλύτερη περίπτωση ή αν τέλος πάντων καθυστερήσει λίγο αρχές Ιουλίου. Το δεύτερο είναι η επιδότηση των αγροτών με 15% για τα λοιπάσματα. Μέσα Ιουνίου να ξεκινήσουν να πληρωθούν για τον Μάρτιο και τον Απρίλιο. Και τέλος η ρύθμιση των 72 δόσεων η οποία αναμένεται να τεθεί σε εφαρμογή μετά τις 20 Ιουνίου.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ. Οι Υπουργοί Ενέργειας των Τεσσάρων Χωρών, στο πλαίσιο της τετραμερούς που έγινε σήμερα στην Αθήνα, συμφώνησαν την επέκταση του κάθε του διαδρόμου ώστε να συμπεριληφθούν η Σερβία και η Βόρεια Μακεδονία πέραν της Ελλάδας και της Βουλγαρίας. Η επόμενη συνάντηση ορίστηκε για το φθινόπωρο στο Βελιγράδι.
9: Ο κάθετος διάδρομος επεκτείνεται γεωγραφικά και αποκτά παρακλάδια στα Δυτικά Βαλκάνια. Το φυσικό αέριο που φτάνει στους θερματικούς σταθμούς της Ρεβιθούσας και της Αλεξανδρούπολης μέχρι στιγμής κινείται προς το βορρά μέσω της Βουλγαρίας. Νέοι αγωγοί θα διευρύνουν το δίκτυο μέσω της Βόρειας Μακεδονίας και της Σερβίας.
10: Συμφωνήσαμε τη διεύρυνση του κάθετου διαδρόμου με τη Βόρεια Μακεδονία και τη Σερβία, καθώς και τη θεσμοθέτηση της συνεργασίας των τεσσάρων κρατών.
9: Τα έργα έχουν ήδη δρομολογηθεί και προβλέπουν σε πρώτη φάση την ενίσχυση της χωρητικότητας των αγωγών κατά 1,5 δισεκατομμύριο κυβικά μέτρα μέχρι το τέλος του
11: 2027.
9: Αντιστάσεις, ωστόσο, εξακολουθούν να υπάρχουν σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς η Κομισιόν θέλει να δώσει έμφαση στην ανανεώσιμη ενέργεια προκειμένου να μειώσει την ενεργειακή της εξάρτηση από τρίτες χώρες. Ελλάδα, Βουλγαρία, Σερβία και Βόρεια Μακεδονία σχηματίζουν κοινό μέτωπο πίεσης προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ώστε να αρθούν γραφειοκρατικά εμπόδια.
12: Realize that with our neighbor in North Macedonia and Serbia we can even expand a lot of this collaboration.
9: Ήδη τα στοιχεία του πρώτου τριμήνου του 2026 που δημοσίευσε ο ΔΕΣΦΑ δείχνουν τετραπλασιασμό των εξαγωγών φυσικού αερίου με τις Ηνωμένες Πολιτείες να καλύπτουν το 66% του εισερχόμενου LNG. Στο τραπέζι τέθηκαν και έργα για τη σύζευξη των αγορών ηλεκτρικής ενέργειας, ενώ το επόμενο ραντεβού της τετραμερούς έκλεισε για το φθινόπωρο.
0: Οξύνεται η πολιτική αντιπαράθεση ανάμεσα στην κυβέρνηση και το Πασόκ για το ακίνητο ιδιοκτησίας του Νίκου Ανδρουλάκη στο Ηράκλειο της Κρήτης που εκμίσθωσε στο δημόσιο. Η κυβέρνηση κάνει λόγο για ζήτημα ηθικής τάξεως, ενώ ο πρόεδρος του Πασόκ καταγγέλει μηδιακό παρακράτος και προαναγγέλει προσφυγή στη δικαιοσύνη.
13: Το ακίνητο ιδιοκτησίας του Νίκου Ανδρουλάκη στο Ηράκλειο που έχει μισθωθεί στο δημόσιο προκαλεί σφοδρή πολιτική αντιπαράθεση μεταξύ της κυβέρνησης και της αξιωματικής αντιπολίτευσης.
14: Αν υπάρχει κάτι, ας το ψάξει και ας το βρει η δικαιοσύνη. Ούτε θα σηκώσουμε τέτοιο θέμα. Εμείς βάζουμε την ηθική διάσταση ενός ανθρώπου που ακολουθεί αυτή τη ρητορική και θεωρεί λογικό να έχει πάρει πάνω από 1,2 εκατομμύρια ευρώ από το ελληνικό δημόσιο, χωρίς, το ξαναλέω, να βάζω εγώ νομικό ζήτημα.
13: Επιστρέφοντας στα πυρά, η Χαϊρλάου Τρικού επιρωτάει μεταξύ άλλων αν θα ζητηθεί από τους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας που συνάπτουν νόμιμες συμβάσεις με το δημόσιο να σταματήσουν για την ανήθικη.
15: Είμαι και ηθικός και νόμιμος. Κάποιοι άλλοι είναι ανήθικοι και παράνομοι. Ψέμα πρώτο. Το ακίνητο αυτό νοικιάστηκε με διαγωνισμό πρώτη φορά στο δημόσιο το 2004 με ανοιχτό διαγωνισμό που συμμετείχαν 10 άλλες προσφορές, έμειναν κάποια χρόνια και μετά γίνεται δεύτερος διαγωνισμός. Τι λέει εδώ ο κ. Γεωργιάδης? Ότι έγινε επί Πασόκ και επειδή εγώ ήμουν κομματικό στέλεχος στο εκτελεστικό γραφείο, με ευνόησε ο Γιώργος Παπανδρέου. Είναι λοιπόν ένας ψεύτης και συκοφάντης, διότι ο διαγωνισμός έγινε επί Κώστα Καραμαλή και Νέας Δημοκρατίας.
16: Ήταν η απόφαση που ελήφθη από την κυβέρνηση του Πασόκ. Κατέρευσαν τουλάχιστον μέλος της Κεντρικής Επιτροπής Πασόκ και ο τουλάχιστον αργότερα είναι γραμματέας Πασόκ. Είσαι ένας βουλευτής, αρχικός κόμματος, φαίνεται πρωθυπουργός και φαίνεται ότι η εποχή κυβερνήσεων του κόμματος πήρε μια μεγάλη σύμβαση από το δημόσιο.
11: Αμετανόητο και χυδαίο το παρακράτος της Νέας Δημοκρατίας και οι χορηγοί του συνεχίζουν τη λασπολογία με έναν και μοναδικό σκοπό, να πλήξουν το Πασόκ και τον πρόεδρό του.
13: Σε ανάρτησή του, Άδωνης Γεωργιάδης επικαλείται δημοσίευμα του ιστότοπου παραπολιτικά.gr, το οποίο υποστηρίζει ότι στο εκμισθωμένο στο δημόσιο ακίνητο Ανδρουλάκη, εταιρεία της οικογένειας του Προέδρου του Πασόκ ανέλαβε στις 20 Απριλίου του 2011 την ανακαίνιση της εισόδου του χρηματολογικού γραφείου.
17: Η δεξιά πάντα όταν καταραίει στοχοποιεί και προσπαθεί να λασπώσει τον αρχηγό της Δημοκρατικής Παράταξης. Το έκανε και στο παρελθόν σε όλες τις ιστορικές φάσεις.
18: Αυτό που λέμε είναι ένα ζήτημα ηθικής. Ναι. Μπορείς να παίρνεις χρήματα από το δημόσιο, για παράδειγμα. Το αφήνουμε στην κρίση του κόσμου να το κρίνει και να το ζητήματα.
15: Οι άνθρωποι δηλαδή που χρωστάει το κόμμα τους πάνω από μισό δις στις τράπεζες, μιλάει για τους άλλους, αν είναι νόμιμο ή ηθικό.
13: Τα επόμενα επεισόδια της σύγκρουσης κυβέρνησης αξιωματικής αντιπολίτευσης θα κυριαρχήσουν στο πολιτικό σκηνικό.
0: Στο κόκκινο οι επαφές και οι ζυμώσεις, το προσκήνιο και το παρασκήνιο, εν αναμονή της ανακοίνωσης του νέου πολιτικού σχηματισμού του Αλέξη Τσίπρα και του κόμματος της Μαρίας Καριστιανού, τα αποκαλυπτήρια του οποίου θα γίνουν στις 21 Μαΐου.
11: Με ένα βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, η Μαρία Καριστιανού προανήγγειλε την ανακοίνωση του κόμματός της στις 21 Μαΐου. Στο βίντεο απεικονίζεται μπροστά από το Ολύμπιον της Θεσσαλονίκης να ελευθερώνει ένα λευκό περιστέρι που κρατά στο ράφος του κλαδί ελιάς.
19: Γιατί επιλέγετε τώρα να ανακοινώσετε το κόμμα σας?
20: Τι εννοείτε γιατί επιλέγω τώρα, πότε θα έπρεπε να επιλέξω?
19: Όχι,
20: αύριο.
19: Ποιος είναι ο λόγος που εσείς
20: δεν υπάρχει κάποιος συγκεκριμένος λόγος. Ουσιαστικά τώρα είμαστε έτοιμοι να προχωρήσουμε στο επόμενο βήμα που είναι η ανακοίνωση του κινήματος.
11: Λίγο πριν από την παρουσίαση θέσεων και ιδεολογικού στίγματος στη συμπόρευσή του με το κόμμα Καριστιανού προανήγγειλε ο δημοσιογράφος Θανάσης Αυγερινός. Αντίστροφη μέτρηση για την ανακοίνωση του πολιτικού φορέα από τον πρώην Πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα, την ώρα που πολλά στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ και της Νέας Αριστεράς βλέπουν θετικά τη συνεργασία με την Αμαλίας. Ο πρώην Πρωθυπουργός τη Δευτέρα στο κέντρο της Αθήνας θα συμμετάσχει σε εκδήλωση για τη νέα γενιά, ενώ με νέα ανάρτησή του εξαπέλυσε βολές στην κυβέρνηση για τα κόκκινα δάνεια.
21: Αυτό λέγεται κρατικά εγγυημένη ληστεία της μικρής και μεσαίας ιδιοκτησίας. Και αυτό πρέπει να σταματήσει. Με ισχυρή δημόσια παρέμβαση, πραγματικές ρυθμίσεις.
11: Από την Νέα Αριστερά ανεξαρτητοποιήθηκε ο βουλευτής Φερχάτος Γιούρ, ο οποίος είχε προημερών δώσει το παρόν στο Χαλάνδρη στην εκδήλωση με τον Αλέξη Τσίπρα.
22: Όπως ξέρετε, η κατάσταση στη Νέα Αριστερά είχε φτάσει σε ένα τέλμα. Προφανώς και το όνομα Αλέξη Τσίπρας και το εγχείρημά του είναι αυτή τη στιγμή στην επικαιρότητα και νομίζω ότι πρέπει να εστιάσουμε όμως στη κοινωνία και πώς μπορούμε να δώσουμε καθαρές πολιτικές λύσεις.
23: Όλοι κρίνονται από τις επιλογές τους. Εμείς συνεχίζουμε στην πορεία που έχουμε χαράξει από το συνέδριό μας και μετά για την ανάγκη ανασυγκρότησης της αριστεράς.
11: Τις περιοδίες συνεχίζει ο Δημήτρης Κουτσούμπας, ο οποίος επισκέπτεται Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Συνομιλώντας με εργαζομένους, εξαπέλυσε επίθεση σε υφιστάμενα αλλά και υποσύσταση κόμματα.
24: Για να βρει αγωνιστική διέξοδο η λαϊκή δυσαρέσκεια που δυναμώνει απέναντι στην κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και να μην εγκλωβιστεί σε νέες αυταπάτες. Για να αχρηστευτεί κάθε νέα παγίδα που στείνει αυτό το σύστημα με παλιούς δοκιμασμένους αλλά και διάφορους νέους δήθεν σωτήρες.
11: Την ερχόμενη εβδομάδα η Μαρία Καριστιανού καταθέτει στον Άριο Πάγο τα έγγραφα για την ίδρυση του νέου κόμματος, ενώ ο Αλέξης Τσίπρας έχει δείξει τον Ιούνιο ως το μήνα για το νέο πολιτικό φορέα του.
0: Στο Εθνικό Πάρκο Δέλτα του Εύρου περιηγήθηκε με στρατιωτικό σκάφος ο πρόεδρος της Δημοκρατίας που επισκέφθηκε την ακριτική Αλεξανδρούπολη. Ο Κωνσταντίνος Στασούλας τόνισε ότι τα ελληνικά σύνορα είναι σε καλά χέρια και πως κανένας δεν μπορεί να τα αμφισβητήσει.
25: Την αποφασιστικότητα και ετοιμότητα της Ελλάδας να υπερασπιστεί την εδαφική της ακεραιότητα διαμήνυσε από τον ακριτικό Εύρο ο πρόεδρος της Δημοκρατίας.
26: Τα ελληνικά σύνορα είναι σε καλά χέρια. Και κανείς μα κανείς δεν μπορεί να τα αμφισβητήσει. Το αποδείξαμε στην κρίση του Φεβρουαρίου-Μαρτίου του 20.
25: Κωνσταντίνος Στασούλας επιβιβάστηκε σε στρατιωτικό σκάφος και περιηγήθηκε στις εκβολές του ποταμού Εύρου, όπου βρίσκεται το Εθνικό Πάρκο, ένας από τους σημαντικότερους βιότοπους της Ευρώπης.
26: Είμαστε ως πολιτεία αποφασισμένοι να διαφυλάξουμε αυτόν τον οικολογικό θησαυρό, ο οποίος ταυτόχρονα αποτελεί και όριο της χώρας μας προς Ανατολάς. Και αυτό το όριο της χώρας μας προς Ανατολάς, προς την Τουρκία, δεν υπάρχει καμία περίπτωση να ξεφύγει από την προσοχή μας, από το ενδιαφέρον μας, από την επιτήρησή μας.
25: Την έναρξη του 4ου Διεθνούς Επιστημονικού Συνεδρίου των Σαρακατσανέων κήρυξε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας. Το συνέδριο είναι υπό την αιγίδα του και ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας μίλησε για τα χαρακτηριστικά της φυλής.
26: Χαίρομαι γιατί σήμερα εσείς οι απόγονοι...
1: Largo Glass, 1765 Κλίγορο Largo Road, Ισοκλίγορο. Για δεκαετίες το Largo Glass και ο ιδιοκτήτης Τζέρις Κωνσταντάτος με μεγάλη πείρα, με το εξοπλισμένο προσωπικό του, είναι στη διάθεσή σας. Για αλλαγή και εγκατάσταση τζαμαρίας, παράθυρα, πόρτες, για σπίτια, εστιατόρια και μαγαζιά. Θαυμάσια εργασία, εγγυημένη δουλειά. Αδιούχος από το State της Πρόεδρας. Ελάτε στο κατάστημα και διαλέξτε τα τζάμια που θέλετε για το σπίτι, γραφείο ή κατάστημά σας. Στο 1765 Clearwater Largo Road, Unit 1, ίσο Clearwater. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες. 727-581-1701 ή 727-871-2507. Largo Glass. 1765 Clearwater Largo Road, ίσο Clearwater.
2: Οι Ισραηλινοί υποστηρίζουν πως το χτύπημα ήταν πετυχημένο. Βλέπετε τα πλάνα, πολυκατοικίες έχουν πάρει φωτιά, πυκνοί καπνοί έχουν υψωθεί. Οι γιατροί στη Γάζα αναφέρουν ότι από αυτό το χτύπημα τουλάχιστον 3 άνθρωποι είναι νεκροί και τουλάχιστον 20 έχουν τραυματιστεί.
0: Και δεν έχει επιβεβαιωθεί αν ανάμεσα στους 3 νεκρούς είναι και ο αρχηγός της Χαμάς.
2: Δεν έχει επιβεβαιωθεί ακόμη. Οι Ισραηλοί υποστηρίζουν πως το χτύπημα ήταν πετυχημένο και τον έχουν εξουδετερώσει. Αυτή τη στιγμή στην γειτονιά επικρατεί ένα χάος, όπως βλέπετε και από τα πλάνα. Οι άνθρωποι είναι στους δρόμους και περιμένουμε νεότερα.
0: Σε ευχαριστούμε. Ασύλληπτη τραγωδία στις Μαλβίδες. 5 Ιταλοί δίτες έχασαν τη ζωή τους κατά τη διάρκεια εξερεύνησης υποβρυχίου σπηλαίου. Μητέρα και κόρη είναι ανάμεσα στα θύματα σε ένα από τα χειρότερα καταδυτικά δυστυχήματα της ιστορίας.
2: 5 Ιταλοί βρήκαν βίαιο θάνατο κατά τη διάρκεια κατάδυσης στις Μαλβίδες. Οι ομάδες έρευνας έχουν ανακτήσει μέχρι στιγμής μία σωρό, η οποία βρέθηκε σε βάθος 62 μέτρων.
3: I 5 turisti a bordo della Duke of York, un'imbarcazione da crociera subacquea gestita da stranieri, ma con sede anche in Italia, sono scomparsi durante l'esplorazione di alcune grotte a 50 metri di profondità.
2: Μία από τις σωρούς ανήκει στη Μόνικα Μοντεφαλκόνε, αναπληρώτρια καθηγήτρια οικολογίας στο Πανεπιστήμιο στη Γένοβα, γνωστή τηλεοπτική προσωπικότητα, ερευνήτρια και ειδική σε θέματα θαλάσσιου περιβάλλοντος.
4: Amava il mare e si preoccupava per l'aumento costante della temperatura dell'acqua in tutto il mondo.
2: Οι άλλοι 4 Ιταλοί είναι η 20χρονη κόρη της καθηγήτριας, ο εκπαιδευτής καταδύσεων και καπετάνιος σκάφους Τζαν Λούκα Μπενεντέτη από την Πάντοβα και η Φεντερίκο Γκουελχέρη και Μουριέλ Οντενίνο από το Πιεμόντε. Όλοι τους αγαπούσαν τη θάλασσα.
5: Μόνικα, tutte le volte che si trovava in questi posti che amava tantissimo e li frequentava da 20 anni, ovviamente faceva osservazioni sullo stato della barriera corallina.
6: Passione che aveva poi trasmesso anche alla figlia Giorgia, che purtroppo è deceduta nel corso di questa immersione insieme a lei.
3: Sostengono che la morte improvvisa di più subacquei in questo modo potrebbe essere stata causata da tossicità d'ossigeno. La tossicità d'ossigeno è causata dalla respirazione di ossigeno ad alta pressione per un periodo prolungato.
2: Gli epichirisi entopismu che anasirsis, tis opis malista pernumeros che vatrachantropi me megali ebiria, diakopikan simera logo dis menon kirikon sintikon. I isagelia tis romis di ερευνά την τραγωδία.
0: Στην Αθήνα Κοροβέση, γιατί έχουμε παράταση της εκιχηρίας στο Λίβανο.
7: Ακριβώς, Αντριάννα, το State Department ανακοίνωσε προλίγου ότι Ισραήλ και Λίβανος συμφώνησαν σε παράταση της εκιχηρίας κατά 45 ημέρες. Η πάυση των εχθροπραξιών της 16ης Απριλίου θα παραταθεί λοιπόν για 45 ημέρες για να καταστεί δυνατή περαιτέρω πρόοδος. Το Υπουργείο Εξωτερικών των ΗΠΑ, Αντριάννα, χαρακτήρισε τις συνομιλίες μεταξύ των δύο πλευρών παραγωγικές. Πραγματοποιήθηκαν χθες και σήμερα και θα επαναληφθούν στις 2 και 3 Ιουνίου. Και η παράταση λοιπόν της εκιχηρίας είναι το αποτέλεσμα του τρίτου γύρου των συνομιλιών μεταξύ των δύο πλευρών.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Το απόθεμα ουρανίου της Τεχεράνης αποτελεί το βασικό αγκάθι στις σχέσεις του Ιράν με τις Ηνωμένες Πολιτείες και ενώ είναι σε εξέλιξη διπλωματικές διεργασίες για μια πιθανή συμφωνία τερματισμού του πολέμου, το Ισραήλ παραμένει με το δάχτυλο στη σκανδάλη.
8: They should make a deal. Any sane person would make a deal. But they might be crazy.
9: Ο Ντόναλντ Τραμπ διαμηνύει στην Τεχεράνη ότι ο χρόνος για μια συμφωνία λιγοστεύει, καθώς τα στενά του Ορμούς παραμένουν κλειστά στη διεθνή ναυσιπλοεία. Το Ιράν θέλει να διαπραγματευτεί το ζήτημα του πυρηνικού εμπλουτισμού αργότερα, καθώς δεν εμπιστεύεται, όπως λέει, τις Ηνωμένες Πολιτείες.
10: We cannot trust Americans at all. So everything should be exact. Everything should be defined very clearly before we can conclude a deal.
9: Επιστρέφοντας από το Πεκίνο, ο Τραμπ δήλωσε ότι θα αποδέχονταν 20ετή αναστολή πυρηνικού εμπλουτισμού από την Τεχεράνη, ορίζοντας που θα μπορούσε να ξεμπλοκάρει τις διαπραγματεύσεις αν γίνει αποδεκτός από το Ιράν. Το Ισραήλ πάντως δεν βλέπει ικανοποιητική συμφωνία για τα πυρηνικά του Ιράν. Σύμφωνα με Ισραηλινά μέσα ενημέρωσης, το Τελαβίβ έχει διαμηνήσει στην Ουάσιγκτον την ανάγκη για επιστροφή στα όπλα. Στην αντίποδα, η Σαουδική Αραβία προτείνει συμφωνία των δυνάμεων της περιοχής σε μια αρχιτεκτονική ασφαλείας που θα επιτρέψει την ειρήνη και την επιστροφή της διπλωματίας.
0: Μεγάλα ονόματα της 7ης τέχνης κατέκλυσαν το κόκκινο χαλί του 79ου Φεστιβάλ των Κανών. Η δεύτερη μέρα άρχισε με πολύ συζητημένες πρεμιέρες και το ενδιαφέρον στρέφεται στην ταινία Fatherland, την τελευταία δημιουργία του Πολωνού σκηνοθέτη Παβέλ Παβλικόφσκι.
12: Αστέρες του Χόλιγουτ και του Ευρωπαϊκού Κινηματογράφου κατέκλυσαν το κόκκινο χαλί την δεύτερη μέρα του 79ου Φεστιβάλ Κανών. Η ηθοποιός Ντέμι Μουρ εντυπωσίασε με την αδύνατη φιγούρα της, φορώντας ένα έντονο κόκκινο φόρεμα. Την προσοχή όμως τράβηξε η ηθοποιός Ντάιαν Κρούγκερ με φόρεμα που αναδείκνυε την καλλίγραμμη σιλουέτα της. Η δεύτερη μέρα του φεστιβάλ ξεκίνησε με πολυσυζητημένες πρεμιέρες και ταινίες που καθυλώνουν. Ο βραβευμένος με δύο Όσκαρ Ιρανός σκηνοθέτης Άσγκαρ Φαραντί έφτασε στην Γαλλική Ριβιέρα με τη ταινία Parallel Tales, διεκδικώντας για πέμπτη φορά τον Χρυσό Φίνικα.
14: Το φόρμα φιλμ που νέα κάρ κάνταναμ είναι και این فیلم یکم توش در واقع
12: με ενδιαφέρον αναμένεται η νέα ταινία Fatherland του Παβέλ Παβλικόφσκι, η οποία είναι η τελευταία δημιουργία του Πολωνού σκηνοθέτη. Το φετινό φεστιβάλ κινηματογράφου έχει αλλάξει ταυτότητα και επικεντρώνεται στις ανεξάρτητες ταινίες, με τις μεγάλες ακριβές και εισπρακτικές παραγωγές να απέχουν.
0: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Ο Παναθηναϊκός πήρε επιβλητική νίκη με 99-75 κόντρα στη Μύκονο και έκανε το 1-0 στη σειρά στα προημιτελικά της Greek Basketball League. Μητόπουλου, Γκριγκόνης και Τολιόπουλος έκαναν τη διαφορά για το τριφύλι. Οι δύο ομάδες θα τεθούν ξανά αντιμέτωπες στην έδρα της Μυκόνου το μεσημέρι της Κυριακής.
16: Ο Παναθηναϊκός, αφήνοντας πίσω τον αποκλεισμό του από το Final Four της Ευρωλίγκας, επιβλήθηκε εντός έδρας της Μυκόνου με 99-75 στον πρώτο μεταξύ τους αγώνα για τα προημιτελικά της Basket League.
17: I am satisfied because it's not easy after the big disappointment that we lost to Final Four and in less than 48 hours, so they get ready physically to play.
16: Ο Τούρκος τεχνικός μίλησε και για την απογοήτευση μετά τον αποκλεισμό από τη Βαλένθια.
17: This is not easy every time to lose the fifth game and when you are up 2-0 pre-set, disappointment is a lot of for the our fans in the sport. There is also unsuccessful situations that for us, of course, this season is a unsuccessful season.
16: Οι πράσινοι ξεκίνησαν δυναμικά κλείνοντας το πρώτο δεκάλεπτο μπροστά με 31-9. Η διαφορά έφτασε μέχρι και το συν 30, 54-24, με το Παναθηναϊκό να πηγαίνει στα αποδυτήρια προηγούμενος με 56-31. Με την ίδια δυναμική συνέχισαν και στο δεύτερο μέρος οι γηπεδούχοι.
27: Αυτό που βλέπαμε στο κυρίως στο πρώτο δεκάλεπτο και λιγότερο στο δεύτερο δεκάλεπτο, μέχρι να μπούμε στα αποδυτήρια, ήταν κάτι που δεν μας άρεσε και δεν μας εξεφράζει.
16: Κορυφαίζει τον Παναθηναϊκό Ντίνος Μίτογλου με 24 πόντους, με τους Τολιόπουλο και Γκριγκόνης να προσθέτουν από 15.
0: Σε έναν συγκλονιστικό πρώτο τελικό στην Α1 Handball γυναικών, η ΑΕΚ επικράτησε του ΠΑΟΚ με 37-36 στην παράταση και έκανε το 1-0 στη σειρά. Η επόμενη αναμέτρηση είναι την Τρίτη και θα μεταδοθεί από την ΕΡΤ2 Sport.
9: Στο κλειστό του Καματερού, η ΑΕΚ επικράτησε με 37-36 του ΠΑΟΚ στην παράταση του πρώτου τελικού της Α1 Handball γυναικών και πήρε προβάδισμα στο κυνήγι του τίτλου κάνοντας το 1-0. Η επόμενη αναμέτρηση των δύο ομάδων έχει προγραμματιστεί για τις 19 Μαΐου στη Θεσσαλονίκη, με την πρωταθλήτρια να κρίνεται στις 3 νίκες.
13: Θέλαμε να ξεκινήσουμε με νίκη, γιατί κοπιάσαμε πολύ μέσα σεζόν να έχουμε το πλεονέκτημα έδρας και τη βοήθεια του κόσμου μας όπως σήμερα.
15: Εμείς θα συνεχίσουμε να κάνουμε τη δουλειά μας, θα προετοιμαστούμε, θα δούμε τι λάθη κάνουν, διορθώσουμε δύο πραγματάκια που χρειαζόμαστε και δύο πλευρές του γηπέδου.
9: Το παιχνίδι στην κανονική του διάρκεια έλεξε 30-30 με τις δύο ομάδες να συμβαδίζουν στο σκορ και στην παράταση, προσφέροντας ένα θεαματικό ντέρμπι, με την ΑΕΚ τελικά να αποδεικνύεται πιο ψύχρεμη στις τελευταίες φάσεις του αγώνα και να παίρνει την νίκη. Καθοριστικό το 10ο γκολ της Παϊζίνιο, που ήταν και η πρώτη σκόρερ των κυτρινόμαυρων για το 37-35, όπως και η απόκρουση της Μπαβαρέσκου στο πέναλτι του ΠΑΟΚ πριν το τέλος της αναμέτρησης, με τις φιλοξενούμενες να μειώνουν 37-36, διαμορφώνοντας το τελικό σκορ του πρώτου τελικού.
0: Στην Ισπανία, η Real Madrid νίκησε με 2-0 την Ουραγό Βιέδο στον Περναμπέου, ωστόσο το κλίμα παραμένει άσχημο, με τον κόσμο να αποδοκιμάζει έντονα τον κύριο Εμπαπέ αλλά και τον Φλωρεντίνο Πέρεθ.
18: Ένταση στον Περναμπέου με αποδοκιμασίες κατά του Κιλιάν Εμπαπέ που δεν έπαιξε από την αρχή, αλλά και κατά του Φλωρεντίνο Πέρεθ. Η Ρεάλ τελικά νίκησε 2-0 την Οβιέδο. Το πρώτο γκολ ο Γκονσάλο Γκαρθία με διαγώνιο πλασέ στο 44. Το δεύτερο ο Μπέλιγχαμ με συρτό σουτ στο 80 λεπτό. Τζιρόνα Σοσιεδάδ 1-1, κεφαλιά του Μαρτίν 0-1 στο 28. Ο 39χρονος Εστουάνι ισοφάρισε στο 66 λεπτό και έδωσε έναν πολύτιμο βαθμό στη Τζιρόνα. Βαλένθια Ράγιο Βαγεκάνο επίσης 1-1, κεφαλιά του Λεζέν 0-1 στο 20. Ο Ντιέγκο Λόπεθ έκανε το 1-1 στο 40. Κυπελούχος Βελγίου η Union Saint-Gilloise που νίκησε 3-1 την Άντερλεχτ κανονικός αγώνας. Ο Κέβιν Μακάλιστερ έδωσε το προβάδισμα στην Union στο 74 λεπτό. Κεφαλιά του Τσβέτκοβιτς 1-1 στο 81. Ο Φουσεϊνί στο 5 λεπτό του εξτρά χρόνου έκανε το 2-1. Πλασέ του Κέβιν Ροντρίγκες 3-1 τελικό στο 10 λεπτό της παράτασης.
0: Σας ευχαριστούμε που μείνατε μαζί μας. Μείνετε στο Air News. Έρχεται η εκπομπή Ένας και Ένας. Κυρίες και κύριοι, καλό σας βράδυ.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, εντονότερη θα είναι η αστάθεια το Σάββατο με αρκετή σκόνη στη νότια χώρα. Πιο αναλυτικά το Σάββατο περιμένουμε νεφώσεις τοπικά αυξημένες με βροχές. Το πρωί στα νότια, από το μεσημέρι και στα υπόλοιπα, με ισχυρές καταιγίδες κυρίως σε Ιόνιο, Ήπειρο, Δυτική Στερεά και Μακεδονία. Οι άνεμοι νότιοι έως 6 μποφόρ, η θερμοκρασία το μεσημέρι θα φτάσει τους 24 με 26 βαθμούς έως 30 στην Κρήτη. Στην Αττική είναι πιθανές βροχές από το μεσημέρι. Οι άνεμοι νότιοι έως 4 μποφόρ, η θερμοκρασία από 16 έως 25 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη θα έχουμε ισχυρές βροχές και καταιγίδες από το μεσημέρι. Οι άνεμοι νότιοι έως 4 μποφόρ, η θερμοκρασία από 14 έως 23 βαθμούς. Τώρα την Κυριακή περιμένουμε καθαρή ατμόσφαιρα με ήλιο και λίγες μπόρες σε Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Οι βοριάδες έως 6 μποφόρ, η θερμοκρασία έως 27 βαθμούς. Εδώ θα είμαστε φυσικά εμείς για κάθε καιρική εξέλιξη. Να είστε όλοι καλά.

0: Το Ευζήν είναι εδώ για να μάθουμε πώς μπορούμε να βελτιώσουμε την ποιότητα της ζωής μας καθημερινά. Ευζήν! Με το που με έβαζες να αγωνιστώ, ο κόσμος έδινε τον καλύτερό μου εαυτό. Αθλήσου, αγάπησε τον εαυτό σου. Η ποιότητα της ζωής σου μπορεί να αλλάξει.
1: Ευζήν με την Κατερίνα Στικούδη. Κάθε Δευτέρα στις 10 το πρωί στο ΕΡΤ Κόσμος. Ένας είναι ο προορισμός για κάθε μικρό ή μεγάλο γεγονός.
2: Καλώς ήρθατε σε μία ακόμη αθλητική Κυριακή.
3: Για να δούμε ό,τι υπάρχει από πλευράς αθλητισμού γενικότερα στην Ευρώπη και στον κόσμο. Κάθε αγωνιστική έχει ένα σωρό καινούργια πράγματα για να συζητήσουμε και να σχολιάσουμε.
2: Έχει πάρει φωτιά το πρωτάθλημα.
1: Αθλητική Κυριακή με τον Πέτρο Μαυρογιαννίδη και τη Χριστίνα Βραχάνη. Κυριακή στις 11 το βράδυ στο ΕΡΤ Κόσμος.

0: υπάλληλο για άνω των 8 ετών.
1: Τον ήχο του γραμμοφόνου τον άκουσα πρώτη φορά ως παιδί σε ένα φιλικό σπίτι.
2: Μια πίκρα στα χείλη, φιλί που με πνίγει. Με πνίγει το ψέμα που κρύβει στο βλέμμα.

The Greek's Taverna, μπουζούκια και ελληνική βραδιά. Σάββατο βράδυ 6 Ιουνίου σας παρουσιάζουν τον τραγουδιστή Χρήστο Πέρας, την πριόζα τραγουδίστρια Κωνσταντίνα και Αθία Γκέλου από τη Νέα Υόρκη. Στο μπουζούκι από τον δεξιοτέχνη Σίμος Νικολόπουλος και όργανο από τον μαέστρο Βαγγέλη Μπαχατούρα. Είσοδος ελευθέρα για όλους. Λαϊκή βραδιά στους Greek Taverna Tapos Fest. Φουλ ποτό και γευστικά με ζευγάκια. Ελληνική κουζίνα και πολλά μαγειρευτά specials κάθε Σαββάτο και Κυριακή. Αρνίστη σούβλα, μόνο 25 δολάρια το πιάτο. Ποντοσούβλη και πολλά specials. Σας περιμένουμε ελληνική βραδιά το Σάββατο 6 Ιουνίου. Στο Greek Taverna 128 North Ellis Avenue Tapos Fest. Ανοιχτό καλημερινά από τις 12 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Ο καλοφαγάς πάντα προτιμά τους Greek Taverna. Τηλεφωνήστε 724-900-5021 ή στο 727-626-4891. Λύσε το τραπέζι σου. Προβλέπετε και πάλι μια επιτυχημένη βραδιά και

Τάπος Springs Family Restaurant. Ένα νέο εστιατόριο άνοιξε στο ελληνικό χωριό. Σερβίρει πρωινά γεύματα, αυγά, ομελέτες, pancakes. Επίσης το γνήσιο γύρο, αθηναϊκό ψάρι φιλέτο, μεσογειακό ψητό κοτόπουλο, μπριζόλες, ελληνικές σαλάτες και πολλά άλλα σπεσιαλιτέ. Φιλικό περιβάλλον. Tarpon Family Diner Restaurant, 600 South Pinellas Avenue, Tapos Springs. Για περισσότερες πληροφορίες τηλεφωνήστε στο 727-935-1421. Ο ιδιοκτήτης Γιώργος Φραγκούλης σας προσκαλεί οικογενειακώς στο Tarpon Family Diner Restaurant.

Το Πολιτιστικό Κέντρο Προμηθέας σας καλεί κάθε τρίτη βράδυ στις ελληνικές βραδιές του. Καλό φαγητό και χορούς. Ζωντανή ορχήστρα του Προμηθέα. Μπουζούκι και τραγούδι από το Λεωνίδα Ζαφύρη. Στο κλαρίνο και στα λεβέντικα τραγούδια ο Πέτρος Κουτσοπαλάκος. Στο βιολί ο Λεωνίδας Τσαντήρης, πλήθρα Ιησού Τσαντήρης, μπουζούκι και τραγούδι από τον Πίτρε Λαμπρόπουλο. Και επίσης τραγούδι ο Στέλιος Φλωράτος. Και πάντα έξτρα τραγουδιστές. Γλεντζέδικη ατμόσφαιρα, φιλικό περιβάλλον, καλό φαγητό. Τηλεφωνήστε στην πρόεδρο του Προμηθέα, Εύφη Βασιλείου, στο 727-692-6565. Προμηθέας. Ελληνικές βραδιές. Και εκεί που συναντιούνται όλοι οι Έλληνες. 123 Orange Street, Ισοτάβος Φρένς. Σας περιμένουμε κάθε τρίτη βράδυ.

Largo Glass, 1765 Clearwater Largo Road, στο Clearwater. Για δεκαετίες το Largo Glass και ο ιδιοκτήτης Τζέρις Κωνσταντάτος, με μεγάλη πείρα, με το εξοπλισμένο προσωπικό του, είναι στη διάθεσή σας. Για αλλαγή και εγκατάσταση τζαμαρίες, παράθυρα, πόρτες, για σπίτια, εστιατόρια και μαγαζιά. Θαυμάσια εργασία, εγγυημένη δουλειά. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Ελάτε στο κατάστημα και διαλέξτε τα τζάμια που θέλετε για το σπίτι, γραφείο ή κατάστημά σας. Στο 1765 Clearwater Largo Road, Unit 1, ίσο Clearwater. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες. 727-581-1701 ή 727-871-2507. Largo Glass. 1765 Clearwater Largo Road, ίσο Clearwater. Ελάτε στο ελληνικό φεστιβάλ την Κυριακή 24 Μαΐου 2026 Memorial Weekend από τις 12 το μεσημέρι έως τις 10 το βράδυ στο Safety Harbor Resort and Spa. Ζωντανή ελληνική μουσική με τον Λεωνίδα Ζαφύρη.

χορός, διασκέδαση, παιδικές χαρές και παιχνίδια, καλό φαγητό, αρνιά σε σούβλα και ελληνικά φαγητά. Δωρεάν πάρκινγκ, δωρεάν είσοδος. Ελάτε στο Safety Harbor Resort and Spa. Greek Festival, Sunday, May 24th, Memorial Weekend. Τηλεφωνήστε για πληροφορίες στην Κατερίνα στο 727-726-1161, extension 7100. Donis, The Spa Memorial Weekend. 12 noon till 10 p.m. Please call Katerina 727-726-1161. Safety Harbor and Spa. 105 North Bay Shore Drive is the Safety Harbor.

0: Condos Foods, γνωστό το όνομα για πολλές δεκαετίες στην αμερικανική αγορά. Condos Foods ειδικεύεται στην αυθεντική πίτα και γύρω, σουβλάκι και φύλλο. Condos Foods, ζητήστε και εσείς την γευστική πίτα από τον πατέρα της φημισμένης πίτας και φύλλου. Condos, το όνομα που έχει σφραγίσει μια εποχή επιτυχίας και αναγνωρίσεως. Condos, τώρα σε όλες τις μαρκέτες, μαγαζιά και γροσαρίες. Έλληνα εστιατόρα. Σερβίροντας πίτα Condos θα δώσεις μεγαλύτερη αξία στο γύρο ή σουβλάκι και θα βάλεις μεγαλύτερα κέρδη στη τσέπη σου. Condos, παραγωγός των προϊόντων και όχι διανομέας. Condos Foods, για τα πιο σημαντικά προϊόντα από την Ελλάδα τα έχει. Ελιές, τυριά και φέτα. Για πληροφορίες και χοντρική πώληση τηλεφωνήστε στο 1-800-969-7482 ή στο area code 973-278-2800.
1: Είμαι ο Ευρυπίδης Κόντος, ιδρυτής της Condos Foods και σας ευχαριστούμε που προτιμάτε τα προϊόντα μας.
0: Condos Food. Για όλη την Αμερική τηλεφωνήστε 1-800-969-7482. Να τα βρείτε και σε όλα τα ρέστορα τεντύπο σε όλη την Αμερική. Μην εισμονείτε. Όλα τα προϊόντα της Condos Food σε όλα τα ρέστορα τεντύπο σε όλη την Αμερική.

Κόντος Ρούφινγκ, η εταιρεία που για πάρα πολλές δεκαετίες είναι στην εξυπηρέτηση της ομογένειας. Εάν έχετε πρόβλημα με τη σκεπή του σπιτιού σας, του εστιατορίου σας ή του καταστήματός σας, τότε τηλεφωνήστε εις τον Βασίλη Κόντο στον αριθμό τηλεφώνου 727 area code 938-6900. Επαναλαμβάνω, 727-938-6900. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Κόντος Ρούφινγκ. Στάζει σκεπή σας? Τότε μην περιμένετε το Hurricane Season. Τηλεφωνήστε τώρα στο 938-6900. Τοποθετεί και καινούργιες σκεπές. Επισκευάζει και διορθώνει τα πάντα. Τηλεφωνήστε τώρα στον Βασίλη Κόντο στο 938-6900. Κόντος Ρούφινγκ. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Για πάρα πολλές δεκαετίες στην υπηρεσία του ελληνισμού.

Ο ιερός ναός της Αναλήψεως του Σωτήρος εορτάζει τη μεγάλη δεσποντική εορτή της Αναλήψεως. Το πρόγραμμα έχει ως εξής. Την Τετάρτη 20 Μαΐου, απόδοση του Πάσχα. 8:30 πρωινή μέχρι τις 11 το πρωί, όρθος και Θεία Λειτουργία. 7 μετά μεσημβρίαν έως τις 9 το βράδυ, Μέγας Εσπερινός, μεταρτοκλασίας και του Θείου Κηρύγματος από τον Αρχιμανδρίτη Γεράσιμο. Την επόμενη, 5η 21 Μαΐου, της Αναλήψεως και η εορτή Ελένης και Κωνσταντίνου. 8:30 το πρωί έως τις 11, όρθος και Θεία Λειτουργία με τον Αρχιμανδρίτη Μελέτιο. Μετά θα δοθεί γεύμα στην αίθουσα του ναού. 7 μετά μεσημβρίαν έως τις 9 το βράδυ, Μέγας Εσπερινός και προσκλητικός κανόν της Αναλήψεως. Των ιερών ακολουθιών θα προστατήσει ο Αρχιμανδρίτης του Οικουμενικού Θρόνου Μελέτιος. Σας αναμένουμε όλους σας στην Εκκλησία της Αναλήψεως του Σωτήρου, στο 1440 Laura Street, Κρυγόρε. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε στο 727-469-8826. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-469-8826. Εκ του προϊσταμένου, Πατήρ Χριστοδούλου.

0: Γεια σας. I'm Dr. Maria Lourdes. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Τανίλη, Φλόρα. Thank you so much. We hope to see you soon.
1: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Dr. Maria Lourdes, πεπειραμένη οφθαλμίατρος. Στην κλινική High Sea Clear Vision, η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχεται όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα, καταράκτης, λάυκομα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. High Sea Clear Vision, 928 Cool Road, Ιζουντανίδων. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020.

Κατερίνα Σταβέρνα και Γκριο. Ανοιχτό και ανανεωμένο μετά τον τυφώνα με ολοκένουργια τα πάντα. 619 North Pinellas Avenue, Taos Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κυμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα. Ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα in Greer. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine. Katerina Stavernas and Grill. 619 North Pinellas Avenue, Tampa.

Ένα νέο νηπό εστιατόριο άνοιξε στο νηπό χωριό. Γεύση Restaurant με τους ιδιοκτήτες και αρχιμάγειρα Γιάννη Σαμπατιανέα και Βούλα Μάρκος, σερβίροντας την γνήσια αυθεντική ελληνική κουζίνα, ελληνικές χωριάτικες σαλάτες. Στο μένιο έχει παστίτσιο, μαγειρευτά, κοκκινιστό και παϊδάκια, φαγητά της Κατσαρόρας και της Όρας, φρέσκα ψάρια και πολλά άλλα γευστικά γεύματα. Μόνο στο Γεύση Restaurant, Authentic Greek and Mediterranean Cuisine. 861 Crossing Road ή στο Tapas Springs. Απέναντι από το St. Pete Junior College. Κάθε Τετάρτη, ελληνικές βραδιές μαζί και jazz music με τον Γιώργο Πετρίτη. Επίσης, τώρα κάθε Παρασκευή και Σαββάτο βράδυ, ελληνικές βραδιές με τον Δημήτρη Ρουμελιώτη. Μπουζούκια και διασκέδαση. Χορό και πολύ κέφι. Φιλικό περιβάλλον. Ευχάριστη ατμόσφαιρα. Για ρεζερβέσεις τηλεφωνήστε στο 727-505-0034. Γεύση Restaurant. Κάθε μέρα ανοιχτό από τις 1 το μεσημέρι έως τις 9 το βράδυ. Ιστό τη Δευτέρα. Γεύση.

0: Condos Foods, γνωστό το όνομα για πολλές δεκαετίες στην αμερικανική αγορά. Condos Foods ειδικεύεται στην αυθεντική πίτα και γύρω, σουβλάκι και φύλλο. Condos Foods, ζητήστε και εσείς την γευστική πίτα από τον πατέρα της φημισμένης πίτας και φύλλου. Condos, το όνομα που έχει σφραγίσει μια εποχή επιτυχίας και αναγνωρίσεως. Condos, τώρα σε όλες τις μαρκέτες, μαγαζιά και γροσαρίες. Έλληνα εστιατόρα. Σερβίροντας πίτα Condos θα δώσεις μεγαλύτερη αξία στο γύρο ή σουβλάκι και θα βάλεις μεγαλύτερα κέρδη στην τσέπη σου. Condos, παραγωγός των προϊόντων και όχι διανομέας. Condos Foods, για τα πιο σημαντικά προϊόντα από την Ελλάδα τα έχει. Ελιές, τυριά και φέτα. Για πληροφορίες και χοντρική πώληση τηλεφωνήστε στο 1-800-969-7482 ή στο area code 973-278-2800.
1: Είμαι ο Ευρυπίδης Κόντος, ιδρυτής της Condos Foods και σας ευχαριστούμε που προτιμάτε τα προϊόντα μας.
0: Condos Food. Για όλη την Αμερική τηλεφωνήστε 1-800-969-7482. Να τα βρείτε και σε όλα τα restaurant τύπο σε όλη την Αμερική. Μην λησμονείτε. Όλα τα προϊόντα της Condos Food σε όλα τα restaurant τύπο σε όλη την Αμερική.
2: Ακούστε το Μάκη Χριστοδουλόπουλο. Απορώ.

0: ήταν ο Μάκης Χριστοδουλόπουλος.
1: Πάμε, πιάνια ψηλά.
0: The Greek Taverna, μπουζούκια και ελληνική βραδιά. Σάββατο βράδυ 6 Ιουνίου σας παρουσιάζουν τον τραγουδιστή Χρήστο Πέρας, την πριόζα τραγουδίστρια Κωνσταντίνα και Ανθία Γέλιου από τη Νέα Υόρκη. Στο μπουζούκι από τον δεξιοτέχνη Σίμος Νικολόπουλος και όργανο από τον μαέστρο Βαγγέλη Μπαθατούρα. Είσοδος σε ελευθέρα για όλους. Λαϊκή βραδιά στους Greek Taverna τα αποσμές. Φουλ ποτό και γευστικά με ζελάκια. Ελληνική κουζίνα και με πολλά μαγειρευτά specials κάθε Σαββάτο και Κυριακή. Αρνίστη σούλα, μόνο $25 το πιάτο. Κοντοσούλη και πολλά specials. Σας περιμένουμε ελληνική βραδιά το Σάββατο 6 Ιουνίου. Στο Greek Taverna 128 North Ellis Avenue, Tapos Mills. Ανοιχτέω καλημερινά από τις 12 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Ο καλοφαγάς πάντα προτιμά τους Greek Taverna. Τηλεφωνήστε 724-900-5021 ή στο 727-626-4891. Κλείσε το τραπέζι σου. Προβλέπετε και πάλι μια επιτυχημένη βραδιά.

και ο Βαλάντης. Μας ερμηνεύει το τραγούδι το κοριτσάκι μου.

Τα Apple Springs Family Restaurant, ένα νέο εστιατόριο άνοιξε στο ελληνικό χωριό. Σερβίρει πρωινά γεύματα, αυγά, ομελέτες, pancakes. Επίσης το γνήσιο γύρο, αθηναϊκό ψάρι φιλέτο, μεσογειακό ψητό κοτόπουλο, μπριζόλες, ελληνικές σαλάτες και πολλά άλλα σπεσιαλιτέ. Φιλικό περιβάλλον, Tarpon Family Diner Restaurant, 600 South Pinera Avenue, Tapos Springs. Για περισσότερες πληροφορίες τηλεφωνήστε στο 727-935-1421. Ο ιδιοκτήτης Γιώργος Φραγκούλης σας προσκαλεί οικογενειακώς στο Tarpon Family Diner Restaurant.

Contos Roofing. Η εταιρεία που για πάρα πολλές δεκαετίες είναι στην εξυπηρέτηση της ομογένειας. Εάν έχετε πρόβλημα με τη σκεπή του σπιτιού σας, του εστιατορίου σας ή του καταστήματός σας, τότε τηλεφωνήστε εις τον Βασίλη Κόντο στον αριθμό τηλεφώνου 727 area code 938-6900. Επαναλαμβάνω, 727-938-6900. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Κόντος Ρούφιν. Στάζει η σκεπή σας? Τότε μην περιμένετε το Hurricane Season. Τηλεφωνήστε τώρα στο 938-6900. Τοποθετεί και καινούργιες σκεπές. Επισκευάζει και διορθώνει τα πάντα. Τηλεφωνήστε τώρα στον Βασίλη Κόντο στο 938-6900. Κόντος Ρούφιν. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Για πάρα πολλές δεκαετίες στην υπηρεσία του ελληνισμού. Συνεχίζουμε την εκπομπή μας με διάφορα νέα τραγούδια. Και θα ακούσουμε την Τζένι Ζίνα στο τραγούδι της «Είμαι καλά».

Peggy Zina, είμαι καλά. Ακούτε τον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό Φωνή των Ελλήνων από την Κατερίνα Σταβέρνα και Γκρίρ. Ανοιχτό και ανανεωμένο μετά τον τυφώνα με ολοκέντρια τα πάντα. 619 North Pidenas Avenue, Tapo Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κιμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα. Ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα in Greer. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα, special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine. Katerina Stavernas in Greer. 619 North Pineras Avenue, Tapos Bay.

0: Ένα νέο ελληνικό εστιατόριο άνοιξε στο ελληνικό χωριό. FC Restaurant. Με τους ιδιοκτήτες και αρχιμάγειρα Γιάννη Σαββατιανέα και Βούλα Μάρκος. Σερβίροντας την γνήσια αυθεντική ελληνική κουζίνα. Ελληνικές χωριάτικες σαλάτες. Στο μένιο έχει παστίτσιο, μαγειρευτά, κοκκινιστό και παϊδάκια. Φαγητά της κατσαρόλας και της ώρας. Φρέσκα ψάρια και πολλά άλλα γευστικά γεύματα. Μόνο στο Γεύση Restaurant. Authentic Greek and Mediterranean Cuisine. 861 Cross Main Road, στο Τάπο Springs. Απέναντι από το Sun Pit Junior College. Κάθε Τετάρτη ελληνικές βραδιές μαζί και jazz music με τον Γιώργο Πετρίτη. Επίσης τώρα κάθε Παρασκευή και Σαββάτο βράδυ ελληνικές βραδιές με τον Δημήτρη Ρουμελιώτη. Μπουζούκια και διασκέδαση. Χορό και πολύ κέφι. Φιλικό περιβάλλον. Ευχάριστη ατμόσφαιρα. Για reservations τηλεφωνήστε στο 727-505-0034. Γεύση Restaurant. Κάθε μέρα ανοιχτό από τις 1 το μεσημέρι έως τις 9 το βράδυ. Κλειστό τη Δευτέρα. Γεύση.
1: Γεια σας, I'm Dr. Maria Lourdes. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
0: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Δόκτρο Μαρία Λουργάς, πεπειραμένη οφθαλμίατρος. Στην κλινική High Sea Clear Vision, η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχετε όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα, καταράκτης, λάυκωμα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. High Sea Clear Vision, 928 Cool Road, Ισμπενίδων. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020. Ελάτε στο ελληνικό φέστιβαλ την Κυριακή 24 Μαΐου 2026 Memorial Weekend από τις 12 το μεσημέρι έως τις 10 το βράδυ στο Safety Harbor Resort and Spa. Ζωντανή ελληνική μουσική με τον Λεωνίδα Ζαχαρίου.

0: χορός, διασκέδαση, παιδικές χαρές και παιχνίδια, καλό φαγητό, αρνιά σε σούβλα και ελληνικά φαγητά. Δωρεάν πάρκινγκ, δωρεάν είσοδος. Ελάτε στο Safety Harbor Resort and Spa. Greek Festival, Sunday, May 24th, Memorial Weekend. Τηλεφωνήστε για πληροφορίες στην Κατερίνα στο 727-726-1161, extension 7100. Don't miss the Spa Memorial Weekend. 12 noon till 10 p.m. Please call Κατερίνα 727-726-1161. Safety Harbor and Spa. 105 North Bay Shore Drive is the Safety Harbor.
1: Contos Roofing. Η εταιρεία που για πάρα πολλές δεκαετίες είναι στην εξυπηρέτηση της ομογένειας. Εάν έχετε πρόβλημα με τη σκεπή του σπιτιού σας, του εστιατορίου σας ή του καταστήματός σας, τότε τηλεφωνήστε εις τον Βασίλη Κόντο στον αριθμό τηλεφώνου 727 Area Code 938-6900. Επαναλαμβάνω, 727-938-6900. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος από το State της Φλόριδας. Κόντος Ρούφινγκ. Στάζει η σκεπή σας? Τότε μην περιμένετε το Hurricane Season. Τηλεφωνήστε τώρα στο 938-6900. Τοποθετεί και καινούργιες σκεπές. Επισκευάζει και διορθώνει τα πάντα. Τηλεφωνήστε τώρα στον Βασίλη Κόντο στο 938-6900. Κόντος Ρούφινγκ. Αδιούχος από το State της Φλόριδας. Για πάρα πολλές δεκαετίες στην υπηρεσία του ελληνισμού.
2: Και συνεχίζουμε την εκπομπή μας από τον ελληνικό 24ωρο ραδιοφωνικό σταθμό Φωνή Θρονίνων, που εκπέμπουμε από την ηλιόλου στη ζεστή Φλόριδα με το τραγούδι «Τα παλικάρια», Μαρινέλα.

0: 30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μη χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζιέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο.
1: Κόντος Foods, γνωστό το όνομα για πολλές δεκαετίες στην αμερικανική αγορά. Κόντος Foods ειδικεύεται στην αυθεντική πίτα και γύρω, σουβλάκι και φύλλο. Κόντος Foods, ζητήστε και εσείς την γευστική πίτα από τον πατέρα της φημισμένης πίτας και φύλλου. Κόντος, το όνομα που έχει σφραγίσει μια εποχή επιτυχίας και αναγνωρίσεως. Κόντος, τώρα σε όλες τις μαρκέτες, μαγαζιά και γροσαρίες. Έλληνα εστιατόρα. Σερβίροντας πίτα Κόντος θα δώσεις μεγαλύτερη αξία στο γύρο ή σουβλάκι και θα βάλεις μεγαλύτερα κέρδη στη τσέπη σου. Κόντος, παραγωγός των προϊόντων και όχι διανομέας. Κόντος Foods, για τα πιο σημαντικά προϊόντα από την Ελλάδα τα έχει. Ελιές, τυριά και φέτα. Για πληροφορίες και χοντρική πώληση τηλεφωνήστε στο 1-800-969-74. Ή στο area code 973-278-2800.
2: Είμαι ο Ευρυπίδης Κόντος, ιδρυτής της Κόντος Foods και σας ευχαριστούμε που προτιμάτε τα προϊόντα μας.
1: Κόντος Food. Για όλη την Αμερική τηλεφωνήστε 1-800-969-7482. Θα τα βρείτε και σε όλα τα ρέστορα τεντύπο σε όλη την Αμερική. Μην λησμονείτε. Όλα τα προϊόντα της Kondos Food σε όλα τα ρέστορα τεντύπο σε όλη την Αμερική.

Κυρίες και κύριοι, ακούσατε την εκπομπή Issues Today. Μην ξεχνάτε, σήμερα το βράδυ έχει τον Δημήτρη Λουμελιώτη, όπως και αύριο το βράδυ, ελληνική βραδιά στο Γεύση Restaurant, το οποίο βρίσκεται απέναντι από το Sun Pit College. Ελάτε κάτω, θα περάσετε καλά, διασκέδαση, χορός και τραγούδι. Σήμερα το βράδυ λοιπόν, με τα ωραία τραγούδια του Δημήτρη Λουμελιώτη και πολύ χορό. Επίσης, το Gefs Restaurant έχει και πάρα πολύ καλό φαγητό.

Ελάτε στο ελληνικό φέστιβαλ την Κυριακή 24 Μαΐου 2026 Memorial Weekend από τις 12 το μεσημέρι έως τις 10 το βράδυ στο Safety Harbor Resort in Spa. Ζωντανή ελληνική μουσική με το Λεωνίδα Ζαφή.

Χορός, διασκέδαση, παιδικές χαρές και παιχνίδια, καλό φαγητό, αρνιά σε σούβλα και ελληνικά φαγητά. Δωρεάν πάρκινγκ, δωρεάν είσοδος. Ελάτε στο Safety Harbor Resort and Spa. Greek Festival, Sunday, May 24th, Memorial Weekend. Τηλεφωνήστε για πληροφορίες στην Κατερίνα στο 727-726-1161, extension 7100. Don't miss the Spa Memorial Weekend. 12 noon till 10 p.m. Please call Κατερίνα 727-726-1161. Safety Harbor and Spa. 105 North Bay Shore Drive is to safe.

This is WPSO 1500 in New Pakrici and WXYB 5020 in India Ropes. Στη συνέχεια της εκπομπής μας θα ακούσουμε ένα τραγούδι τώρα από τον Γρηγόρη Πιθηκότση και την Αλίκη Βουγιουκλάκη. Υπομονή.

0: Στη συνέχεια, συνεχίζουμε με τον Στράτο Διονυσίου και αποκοιμήθηκα.
1: Φιλίζοντας απόψε τα όνειρά μου.

Συνεχίζουμε τώρα με τον Βαλάντη, όπου μας τραγουδάει το τραγούδι «Σέματα για μένα λένε». Ακούτε φωνή των Ελλήνων από την ηλιόλουστη και ζεστή Φλόριδα των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής.

ελληνικό εστιατόριο άνοιξε στο ελληνικό χωριό. Γεύση Restaurant με τους ιδιοκτήτες και αρχιμάγειρα Γιάννη Σαββατιανέα και Βούλα Μάρκος, σερβίροντας την γνήσια αυθεντική ελληνική κουζίνα. Ελληνικές χωριάτικες σαλάτες. Στο μένιο έχει παστίτσιο, μαγειρευτά, κοκκινιστό και παϊδάκια, φαγητά της Κατσαρόρας και της Όρας, φρέσκα ψάρια και πολλά άλλα γευστικά γεύματα. Μόνο στο Γεύση Restaurant, Authentic Greek and Mediterranean Cuisine. 861 Crossing Road, στο Τάπος Πλήνης, απέναντι από το Sun Pit Junior College. Κάθε Τετάρτη, ελληνικές βραδιές, μαζί και jazz music με τον Γιώργο Πετρίτη. Επίσης, τώρα κάθε Παρασκευή και Σαββάτο βράδυ, ελληνικές βραδιές με τον Δημήτρη Ρουμελιώτη. Μπουζούκια και διασκέδαση, χορό και πολύ κέφι. Φιλικό περιβάλλον, ευχάριστη ατμόσφαιρα. Για reservations τηλεφωνήστε στο 727-505-0034. Γεύση Restaurant. Κάθε μέρα ανοιχτό από τις 1 το μεσημέρι έως τις 9 το βράδυ. Κλειστό τη Δευτέρα. Γεύση Restaurant.

The Greek Taverna, μπουζούκια και ελληνική βραδιά. Σάββατο βράδυ 6 Ιουνίου σας παρουσιάζουν τον τραγουδιστή Χρήστο Πέρας, την πριόζα τραγουδίστρια Κωνσταντίνα και Ανθία Γκέλου από τη Νέα Υόρκη. Στο μπουζούκι από τον δεξιοτέχνη Σίμος Νικολόπουλος και όργανο από τον μαέστρο Βαγγέλη Μπαθατούρας. Είσοδος ελευθέρα για όλους. Λαϊκή βραδιά στους Greek Taverna Tapos Meals. Φουλ ποτό και γευστικά μεζεδάκια. Ελληνική κουζίνα και πολλά μαγειρευτά σπίτια.

Specials κάθε Σαββάτο και Κυριακή. Αρνίστη σούβλα, μόνο 25 δολάρια το πιάτο. Κοντοσούβλη και πολλά specials. Σας περιμένουμε ελληνική βραδιά το Σάββατο 6 Ιουνίου. Στο Greek's Taverna 128 North Pinellas Avenue, Taffos Falls. Ανοιχτέο καλημερινά από τις 12 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Ο καλοφαγάς πάντα προτιμά τους Greek's Taverna. Τηλεφωνήστε 724-900-5021 ή στο 727-626-4891. Κλείσε το τραπέζι σου. Προβλέπετε και πάλι μια επιτυχημένη βραδιά.

0: Κόντος Foods, γνωστό το όνομα για πολλές δεκαετίες στην αμερικανική αγορά. Κόντος Foods ειδικεύεται στην αυθεντική πίτα και γύρω, σουβλάκι και φύλλο. Κόντος Foods, ζητήστε και εσείς την γευστική πίτα από τον πατέρα της φημισμένης πίτας και φύλλου. Κόντος, το όνομα που έχει σφραγίσει μια εποχή επιτυχίας και αναγνωρίσεως. Κόντος, τώρα σε όλες τις μαρκέτες, μαγαζιά και γροσαρίες. Έλληνα εστιατόρα. Σερβίροντας πίτα Κόντος θα δώσεις μεγαλύτερη αξία στο γύρο ή σουβλάκι και θα βάλεις μεγαλύτερα κέρδη στην τσέπη σου. Κόντος, παραγωγός των προϊόντων και όχι διανομέας. Κόντος Foods, για τα πιο σημαντικά προϊόντα από την Ελλάδα τα έχει. Ελιές, τυριά και φέτα. Για πληροφορίες και χοντρική πώληση τηλεφωνήστε στο 1-800-969-7482 ή στο area code 973-278-2800.
1: Είμαι ο Ευρυπίδης Κόντος, ιδρυτής της Κόντος Foods και σας ευχαριστούμε που προτιμάτε τα προϊόντα μας.
0: Κόντος Food. Για όλη την Αμερική τηλεφωνήστε 1-800-969-7482. Να τα βρείτε και σε όλα τα restaurant εντύπω σε όλη την Αμερική. Μην εισμονείτε. Όλα τα προϊόντα της Κόντος Food σε όλα τα restaurant εντύπω σε όλη την Αμερική. Κυρίες και κύριοι, εκπέμπουμε στους 1500 χιλιοκύκλους στα μεσαία κύματα, 1520 στα FM 107,7, στο Digital 90, στο Subcarrier της τηλεοράσεως κανάλι 48 και στο Internet στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.wpso.com. Λευτέρης Πανταζής, Χαρούλα Λαβράκη. Σε τραγούδια του Βασίλη Τσιτσάνη.

Largo Glass, 1765 Κλίγορο Largo Road, στο Κλίγορο. Για δεκαετίες το Largo Glass και ο ιδιοκτήτης Τζέρις Κωνσταντάτος με μεγάλη πείρα, με το εξοπλισμένο προσωπικό του, είναι στη διάθεσή σας. Για αλλαγή και εγκατάσταση τζαμαρίες, παράθυρα, πόρτες, για σπίτια, εστιατόρια και μαγαζιά. Θαυμάσια εργασία, εγγυημένη δουλειά. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Ελάτε στο κατάστημα και διαλέξτε τα τζάμια που θέλετε για το σπίτι, γραφείο ή κατάστημά σας. Στο 1765 Κλίγορο Largo Road, Unit 1, ίσο Κλίγορο. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες. 727-581-1701 ή 727-871-2507. Largo Glass. 1765 Κλίγορο Largo Road, ίσο Κλίγορο.

Το πολιτιστικό κέντρο Προμηθέα σας καλεί κάθε τρίτη βράδυ στις ελληνικές βραδιές του. Καλό φαγητό και χορούς. Ζωντανή ορχήστρα του Προμηθέα. Μπουζούκι και τραγούδι από τον Λεωνίδα Ζαφύρη. Στο κλαρίνο και στα λεβέντικα τραγούδια ο Πέτρος Κουτσοπαλάκος. Στο βιολί ο Λεωνίδας Τσαντήρης, πλήθρα Ιησού Τσαντήρης, μπουζούκι και τραγούδι από τον Πίτρε Λαμπρόπουλο. Και επίσης τραγούδι ο Στέργιος Φλωράτος. Και πάντα έξτρα τραγουδιστές. Γλεντζέδικη ατμόσφαιρα, φιλικό περιβάλλον, καλό φαγητό. Τηλεφωνήστε στην πρόεδρο του Προμηθέα, Εύφη Βασιλείου, στο 727-692-6565. Προμηθέας. Ελληνικές βραδιές. Και εκεί που συναντιούνται όλοι οι Έλληνες. 123 Orange Street, Ισοτάβος Φρένς. Σας περιμένουμε κάθε

24 Μαΐου 2026 Memorial Weekend από τις 12 το μεσημέρι έως τις 10 το βράδυ στο Safety Harbor Resort and Spa. Ζωντανή ελληνική μουσική με το Λεωνίδα Ζαφή.

0: Χορός, διασκέδαση, παιδικές χαρές και παιχνίδια, καλό φαγητό, αρνιά σε σούβλα και ελληνικά φαγητά. Δωρεάν πάρκινγκ, δωρεάν είσοδος. Ελάτε στο Safety Harbor Resort and Spa. Greek Festival, Sunday, May 24th, Memorial Weekend. Τηλεφωνήστε για πληροφορίες στην Κατερίνα στο 727-726-1161, extension 7100. Donis, the Spa Memorial Weekend. 12 noon till 10 p.m. Please call Katerina 727-726-1161. Safety Harbor and Spa. 105 North Bay Shore Drive is the Safety Harbor.
1: Γεια σας, I'm Dr. Maria Lourdes. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
0: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Δόκτρο Μαρία Λουργάς, πεπειραμένη οφθαλμίατρος, στην κλινική IC Clear Vision. Η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχετε όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα. Καταράκτης, λαύκωμα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμό. IC Clear Vision, 928 Cool Road, Ισουντανίδων. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020. Είναι ο ελληνικός 24ωρος ραδιοφωνικός σταθμός, Φωνή των Ανιών.

0: 30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μη χάσετε τη σούπερ κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζιέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο. Τάπο Springs Family Restaurant. Ένα νέο εστιατόριο άνοιξε στο ελληνικό χωριό. Σερβίρει πρωινά γεύματα, αυγά, ομελέτες, pancakes. Επίσης το γνήσιο γύρο, αθηναϊκό ψάρι φιλέτο, μεσογειακό ψητό κοτόπουλο, μπριζόλες, ελληνικές σαλάτες και πολλά άλλα σπεσιαλιτέ. Φιλικό περιβάλλον. Tarpon Family Diner Restaurant. 600 South Pinera Avenue, Tapos Springs. Για περισσότερες πληροφορίες τηλεφωνήστε στο 727-935-1421. Ο ιδιοκτήτης Γιώργος Φραγκούλης σας προσκαλεί οικογενειακώς στο Tarpon Family Dine Restaurant. Σταμάτης Γονίδης. Χελιδόνι που με πας.
1: This is WPSO 1500 in New Paltrinche and WXYB 1520 in India Rockwings.
0: Άγγελος Αγγελάτος στο μικρόφωνο κοντά σας με τα καλύτερα μας τραγουδάκια. Και εδώ παλιά χορευτικά τραγούδια από την Πάολα.

Αυτή ήταν η Πάολα, κυρίες και κύριοι, από τα γλεντζέδικά της. Ακούτε τον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό Φωνή των Νίνων. Ο σταθμός που διαφέρει και ενδιαφέρει. Εκπέμπουμε τώρα στη συγνότητα των 101,9 FM.

0: Κόντος Foods, γνωστό το όνομα για πολλές δεκαετίες στην αμερικανική αγορά. Κόντος Foods ειδικεύεται στην αυθεντική πίτα και γύρω, σουβλάκι και φύλλο. Κόντος Foods, ζητήστε και εσείς την γευστική πίτα από τον πατέρα της φημισμένης πίτας και φύλλου. Κόντος, το όνομα που έχει σφραγίσει μια εποχή επιτυχίας και αναγνωρίσεως. Κόντος, τώρα σε όλες τις μαρκέτες, μαγαζιά και γροσαρίες. Έλληνα εστιατόρα. Σερβίροντας πίτα Κόντος θα δώσεις μεγαλύτερη αξία στο γύρο ή σουβλάκι και θα βάλεις μεγαλύτερα κέρδη στη τσέπη σου. Κόντος, παραγωγός των προϊόντων και όχι διανομέας. Κόντος Foods, για τα πιο σημαντικά προϊόντα από την Ελλάδα τα έχει. Ελιές, τυριά και φέτα. Για πληροφορίες και χοντρική πώληση τηλεφωνήστε στο 1-800-969-7482 ή στο area code 973-278-2800.
1: Είμαι ο Ευρυπίδης Κόντος, ιδρυτής της Κόντος Foods και σας ευχαριστούμε που προτιμάτε τα προϊόντα μας.
0: Κόντος Food. Για όλη την Αμερική τηλεφωνήστε 1-800-969-7482. Να τα βρείτε και σε όλα τα ρέστορα Τεντύπο σε όλη την Αμερική. Μην λησμονείτε. Όλα τα προϊόντα της Κόντος Food σε όλα τα ρέστορα Τεντύπο σε όλη την Αμερική. Ακούτε Φωνή των Ανίνων. Συνεχίζουμε με τα χορευτικά τραγούδια από την Πάολα.

0: Yesus, I'm Dr. Maria Lourgas. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
1: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Δόκτρο Μαρία Λουργάς, επιραμένη οφθαλμίατρος. Στην κλινική High Sea Clear Vision, η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχεται όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα, καταράκτης, λάυκομα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. High Sea Clear Vision, 928 Cool Road, East Dunedin. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020. Ακούτε Φωνή των Ινών, ο σταθμός που διαφέρει και ενδιαφέρει. Είμαστε τώρα και στα FM κύματα, στη συχνότητα των 101,9 FM στέρεο. Συνεχίζουμε την εκπομπή μας με όμορφη στερεοφωνική μουσική τραγούδια, τα Super Mix της Φωνής των Ινών.

Κόντος Ρούφινγκ, η εταιρεία που για πάρα πολλές δεκαετίες είναι στην εξυπηρέτηση της ομογένειας. Εάν έχετε πρόβλημα με τη σκεπή του σπιτιού σας, του εστιατορίου σας ή του καταστήματός σας, τότε τηλεφωνήστε εις τον Βασίλη Κόντο στον αριθμό τηλεφώνου 727 area code 938-6900. Επαναλαμβάνω, 727-938-6900. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Κόντος Ρούφινγκ. Στάζει σκεπή σας? Τότε μην περιμένετε το Hurricane Season. Τηλεφωνήστε τώρα στο 938-6900. Τοποθετεί και καινούργιες σκεπές. Επισκευάζει και διορθώνει τα πάντα. Τηλεφωνήστε τώρα στον Βασίλη Κόντο στο 938-6900. Κόντος Ρούφινγκ. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Για πάρα πολλές δεκαετίες στην υπηρεσία του ελληνισμού.

Largo Glass, 1765 Clifford Largo Road, στο Clifford. Για δεκαετίες το Largo Glass και ο ιδιοκτήτης Τζέρις Κωνσταντάτος, με μεγάλη πείρα, με το εξοπλισμένο προσωπικό του, είναι στη διάθεσή σας. Για αλλαγή και εγκατάσταση τζαμαρίας, παράθυρα, πόρτες, για σπίτια, εστιατόρια και μαγαζιά. Θαυμάσια εργασία, εγγυημένη δουλειά. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Ελάτε στο κατάστημα και διαλέξτε τα τζάμια που θέλετε για το σπίτι, γραφείο ή κατάστημά σας. Στο 1765 Clifford Largo Road, Unit 1, ίσο Clifford. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες. 727-581-1701 ή 727-871-2507. Largo Glass. 1765 Clifford Largo Road, ίσο Clifford. Ελάτε στο Ελληνικό Φέστιβαλ την Κυριακή 24 Μαΐου 2026 Memorial Weekend από τις 12 το μεσημέρι έως τις 10 το βράδυ στο Safety Harbor Resort and Spa. Ζωντανή ελληνική μουσική με το Λεωνίδα Ζαφή, μπουζούλι και τραγούδι. Επίσης στην πριόζα τραγουδίστρια Κατερίνα Παπαδοπούλου. Στο όργανο από τον μαέστρο Μπάμπι Λαβίδα και DJ από το Χαμός AM με την Αλεξία. Χορός, διασκέδαση, παιδικές χαρές και παιχνίδια, καλό φαγητό, αρνιά σε σούβλα και ελληνικά φαγητά. Δωρεάν πάρκινγκ, δωρεάν είσοδος. Ελάτε στο Safety Harbor Resort and Spa. Greek Festival, Sunday, May 24th, Memorial Weekend. Τηλεφωνήστε για πληροφορίες στην Κατερίνα στο 727-726-1161 extension 7100. Donis the Spa Memorial Weekend. 12 noon till 10 p.m. Please call Κατερίνα 727-726-1161. Safety Harbor and Spa. 105 North Bay Shore Drive is the Safety Harbor.